0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο

bosom of the angry short form. What finds a fistful?

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: Τάσο όμως, να είστε όλοι καλά, έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Ο Τάσος Τασκαλτρανιάν ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Καλημέρα και επομένως στον Λία Χρυσικό. Ράδιο ενημέρωση, δύναμη στην Πιερία. Και η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλή εβδομάδα, Λένα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Το ωριότερο, γυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων έτοιμο.
2: Με πάσα επιφύλαξη.
0: Αμέσως λοιπόν μετά από αυτό το μυστηριώδες δελτίο έρχονται
1: Χίκο Σπασάκη. Δεν ξέρεις, δεν έχεις άποψη.
0: Εντάξει, γιατί είσαι Αθηναής Νέγκα. Θα είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: FIFA Radio em 89.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Απροσπέλαστη παραμένει η παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος της Καλυθέας λόγω τροχαίων νωρίτερα στο ύψος της Λεωφόρου Καλαμακίου. Καθυστερήσεις επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρου Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου, στη Λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου, στη Λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι και στην άνοδο από τα Κτέλ μέχρι την Αχαρνών. Επίσης στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 25 λεπτές καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση επίσης στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη Λεωφόρο Καρέα, αλλά και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας μετά την Κατεχάκη, ανατμήματα από το Ψυχικό μέχρι και τα Σίδρα Χαλανδρίου. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 70χρονο στα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σε ύφεση πυρκαγιά στην Ινώη, στη Μάνδρα Αττική, ισολονύκτια η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες. 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές κλήθηκε να διαχειριστεί η πυροσβεστική το τελευταίο 48ωρο. Αρκετές από αυτές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, όπως το Σάββατο στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όποτε εκδηλώθηκαν 17 φωτιές. Σε απόσταση έως και 20 χιλιόμετρων ταξίδεψε το τοξικό νέφος από τη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των φωτιών στην περιοχή θα γίνει στις 11 παρατέταρτο σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα κατηγορίας 4 στην Κρήτη και συγκεκριμένα στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου και στο Βόρειο Αιγαίο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η πρόεδρος του δικαστηρίου αναμένεται να προχωρήσει στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στο Νιου Τζέρσι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει για αρκετές ημέρες στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στοιχώς πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς βρίσκονται σε ακίνητα, χωρίς κλιματισμό, ορισμένοι έξω από τα σπίτια τους, κάποιοι στο δρόμο και κάποιοι σε σταθμευμένα οχήματα, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε πως περίπου 160 εκατομμύρια Αμερικανοί διαβιούν σε περιοχές για τις οποίες είχαν εκδοθεί προειδοποιητικά δελτία για υψηλές ως ακραία υψηλές θερμοκρασίες, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα γιόρταζαν την 4η Ιουλίου. Τουλάχιστον 8 νεκροί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο και τα περιχωρά τους σε συνοικίες της Ουκρανικής πρωτεύουσας έπεσαν συντρίμμια πυράβλων σε δύο πολυκατοικίες, παγιδεύοντας ενίκους διαμερισμάτων σύμφωνα με το δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλη Κλίτσκο. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κρυμαίας έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ως και 4.000 θέσεις εργασίας επιπλέον ενδέχεται να περικόψει η γερμανική εταιρεία σπόρου αυτοκινήτων Porsche, πέρα από όσες είχαν ήδη ανακοινωθεί, αναφέρει η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, με δύο γκολ του Χάλαν, την Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία 2-1 και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στα προημιτελικά και η Αγγλία κέρδισε το Μεξικό με 3-2. Στις 10 απόψε Πορτογαλία, Ισπανία. Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών έχασε 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε το δρόμο της για το μουντομπάσκετ.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 3-5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989. Καλή εβδομάδα, τσούκου τσούκου, τον τρώμε και τον Ιούλιο, τα μπάνια του λαού. Θέλω να κάνουμε ένα pause εδώ, παιδάκι. Παιδάκια εδώ πέρα, δηλαδή λίγο μετά από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, εκεί που θα πάρουμε όλοι τις άδειές μας, τέλος πάντων, να μείνουμε λίγο στο καλοκαίρι. Μην φύγει τόσο γρήγορα. Δύσκολη μέρα να είσαι Βραζιλιάνος, παιδιά, Μεξικανός ή Ντόρα Μπακογιάννη. Η επίσημη αγαπημένη. Η εθνική μπάξη τα έχει κάνει μαντάρα εκεί πέρα, δηλαδή Ρουμανία, Πορτογαλία, δηλαδή που φτάσαμε. Δεν τους βλέπαμε κάποτε αυτούς. Αλλά όχι, αυτό είναι μία απάντηση.

Ο Χάλαντ τα έβαζε και η απίθανη Νορβηγία πέταξε εκτός προημιτελικών του Μουντιάλ τη Βραζιλία με 2-1. Η ηρωική πρόκριση και της Αγγλίας, παιδιά. Έπαιζε με 10 παίκτες, πέταξε έξω το Μεξικό που είναι η χώρα που διοργανώτρια, έτσι, μέσα στο ΑΣΔΕΚΑ. Που γινόταν χάμος. Εγώ πάντως, παιδιά, δεν πήγα κουβά και πήρα πολλά. Γιατί το πέτυχα. Μου καθόταν στην τζίλια, αλλά το πέτυχα και τα δύο. Λοιπόν. Ο καιρός έτσι έχει μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, θα φτάσει στα υπηρετικά 33 με 35, στην ισιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 32 βαθμούς, γενικά έθριος ο καιρός, μην ανησυχείτε, μια χαρά καλοκαίρι, όμορφο καλοκαίρι είναι. Επίσης σήμερα γιορτάζει ο αστείος, παιδιά, γιατί εντάξει, νομίζω ότι είναι ο αστείος, γελάει ο Σταμάτης, ο αστείος, παιδιά, γιατί είμαστε και μια αστεία χώρα, θα σας πω γιατί. Ο Λύκειος ηλικία, ο Σάτυρος. Εδώ δεν θα πω ονόματα και προσώπατα για να μην εκθέσω. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και όσοι καταλάβουν, όσοι σόις, νομίζω, παιδιά, όπως το ξεκίνησα, είναι δύσκολη ημέρα σήμερα για διάφορους, έτσι. Προσέξτε τώρα, μεθυσμένος 76 χρονών προκάλεσε φωτιά στο Ρεόκαστρο. Δηλαδή, δεν σωζόμασταν από τίποτα. Από πουθενά, παιδιά. Είχαμε δύο μεγάλες φωτιές στο Ρεόκαστρο και μάλιστα δημιούργησε και ένα νεύος, γιατί ήταν εργοστάσια εκεί που πήραν φωτιά. Και στην Ινόη, στη Μάνδρα, όπου και εκεί τα πράγματα ήταν δύσκολα. Και από την άλλη, έχουμε τον κύριο Θάνο Ντόκο, ο οποίος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της κυβερνήσεως, παιδιά. Έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ. Και εντάξει, μην ακούω τώρα για υβριδικούς πολέμους και αυτά και τα λοιπά, και ότι και σε άλλους έγινε στη Μελώνη. Ναι, αλλά εκεί πέσανε κεφάλια. Παιδιά, ό,τι έγινε, αλλά εδώ δεν υπήρχε κανένα υβριδικό ούτε τίποτα απολύτως. Του στείλανε ένα email και αυτός απάντησε. Δεν ξέρω αν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ή όχι. Θα μας πούνε, που δεν θα μας πούνε, αλλά πάλι καλά, παιδιά, που δεν τον εξαπάτησαν. Άτομα που παριστάνουν υπαλλήλους του ΔΔΕ να τον πάρουν τηλέφωνο, να του πούνε μεγάλη πρόσεξη, γιατί θα την αχτίσει στον αέρα το Μαξίμου. Βγάλε όλους από τους φακέλους στον κάδο τον μπλε εκεί δίπλα για να σωθούν. Δηλαδή, τι ζούμε, παιδιά, τι ζούμε. Το πρόβλημα είναι άλλο. Κανείς δεν θα έλεγε σε ένα ξένο, παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι σε λίγο έχουμε εκλογές. Το είπε ο Ντόκος, παιδιά. Είπε ότι και ο, πώς το λένε, ο αρχιπράκτορας της Ελλάδας, αυτός της ΕΥΠ τέλος πάντων, ήταν στην Ουκρανία και είπε και διάφορα άλλα ωραία. Ρε, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Δεν πλήττουμε με τίποτα, παιδιά. Είμαστε έτοιμοι για, παιδί μου, για δελφινάριο. Γι' αυτό, δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι έχει βγει εδώ πέρα η κωμωδία από τον Αριστοφάνη μέχρι τους νεότερους, έτσι. Νομίζω καλοκαίρι είναι, μπορούν να ανέβουν πολύ ωραίες παραστάσεις. Απλώς δεν έχουμε ωραία κείμενα. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Και παραιτήθηκε ο Καραμέρος, παιδιά. Πώς αισθάνεστε που παραιτήθηκε ο Καραμέρος από το ΣΥΡΙΖΑ? Απώλεια για το πολιτικό προσωπικό κεφάλαιο του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα λοιπόν όλοι αυτοί έβαλαν το ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσει να ακολουθήσει τον Τσίπρα. Και τώρα που ο Τσίπρας τους έριξε χιλόπιτα, παρετούνται από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στον Τσίπρα. Δηλαδή, τώρα τα πράγματα δεν ξέρω. Και τραγωδία και κωμωδία μαζί. Φάρσο κωμωδία. Και αυτοί όλοι που παρετούνται τώρα, θα πρέπει ο Τσίπρας να τους πάρει. Θα κάνει το μέγιστο λάθος για μένα να τους πάρει όλους αυτούς που παρετούνται. Γιατί φαίνεται, ρε παιδί μου, η σκοπιμότητα, φαίνεται όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι γλίτσα. Δηλαδή, και μόνο που το λες, σε πιάνει μια ιδέα. Όλο αυτό το σκηνικό που παίζεται, παρετούνται τώρα, ξεκίνησε ο Ζαχαριάδης, Καραμένος, είναι και 6-7-8 άλλοι. Α, πάνε σπίτια τους, παιδιά, να τελειώνει. Δεν θα χάσει η πολιτική ζωή του τόπου από αυτούς τους πολιτικούς ογκόληθους. Και βέβαια, προσέξτε, ντάλα καλοκαίρι ανακάλυψαν ότι υπάρχει πρόβλημα στο λιμάνι της Ραφίνας. Και απεργίες από εδώ, απεργίες από εκεί, ντάλα καλοκαίρι, παιδιά, έτσι. Ο άλλος έχει προγραμματισμένο το ταξίδι του, βέβαια. Οι εργάτες, οι ναυτεργάτες κτλ. Λένε αυτό που βλέπουν και το πρόβλημα που υπάρχει. Δηλαδή από εκεί που μπορούσε να πάρει 5 καράβια το λιμάνι, έχουν βάλει 11. Και μένουν αρόδου τα καράβια, περιμένουν, το προσωπικό μένει μέσα όλη τη νύχτα. Προβλήματα τα οποία θα έπρεπε να τα έχουμε λύσει. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα αεροδρόμια. Μας βγάζει το ευρωπαϊκό σύστημα ότι καθυστερεί πολύ το ελευθέριος βενζέλος. Δυσφήμιση. Και όσοι έχουμε ταξιδέψει, βέβαια, έχουν καταλάβει τι γίνεται. Και θα αρχίσει τώρα η κουβέντα και η μουρμούρα. Αυτά είναι οι ελεκτές εναέρας κυκλοφορίας. Οι ελεκτές εναέρας κυκλοφορίας θα πούνε είμαστε λίγοι. Έχουμε παλιά μηχανήματα. Αυτό είχε βγει όλο το χειμώνα, όλη αυτή η ιστορία. Και δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε που είχε πέσει το σύστημα και για κάποιες ώρες είχαμε blackout. Λοιπόν, αλλά εγώ απορώ. Κανένας προγραμματισμός. Ξέρεις, ρε παιδί μου, καλοκαίρι, κάνεις ρεκόρ αφήξεων. Φεύγουν καράβια συνεχώς από τα λιμάνια να πάνε τους τουρίστες και όσους θέλουν να κάνουν διακοπές, τους ντόπιους δηλαδή, που είναι πιο λίγοι από ό,τι πέρσι και τα λοιπά, λόγω ακρίβειας και καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αεροπλάνα έρχονται γεμάτα αυτά και τα λοιπά.
Δεν

μπορείς να προγραμματίσεις. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, εντάξει. Καλημέρα σε όλες και όλους παιδιά, καφέ στο χέρι, κλιματιστικό στο τέρμα, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε πολιτισμό στην Ελλάδα. Έχουμε κλιματιστικά, εσείς που είσαστε πάνω στα δέντρα εκεί στην Ευρώπη, σκάτε από τον καύσωνα, γιατί εμείς είμαστε πολύ μπροστά. Τώρα βέβαια, σε άλλα μπορεί να είμαστε πίσω, αλλά κλιματιστικό ρε παιδί μου, να δοσιζόμαστε έχουμε. Γιατί... Εντάξει, η ελληνική πολιτική ούτε το καλοκαίρι γνωρίζει και δεν κάνει και διακοπές. Οπότε έχουμε το κλιματιστικό και ακούμε τώρα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπεις τον Αντώνη Σαμαρά, για παράδειγμα, που εγγενίασε τη νέα ψηφιακή περίοδο. Ανακάλυψε και ο Αντώνης Σαμαράς στα γεράματά του το TikTok. Και συνομιλεί με τον διευθυντή του εκεί πέρα και την πέφτει στην τώρα ότι δεν της έφυγε ποτέ αυτό το χούι, το τέλος πάντων. Το μαράζει, ρε παιδί μου, να το πω διαφορετικά, ότι έχασε από τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή παίζουν σαν παιδάκια του νηπιαγωγείου. Παιδιά, αυτοί μας έχουν κυβερνήσει. Μη γελάτε καθόλου. Βγαίνει ένας πρώην πρωθυπουργός να πικάρει την τώρα που βγαίνει η τώρα και τον βρίζει συνέχεια. Βέβαια, να κάνω μια έτσι. Με ευγένεια να πω. Συμβουλευτικά. Δεν είναι το καλύτερο η Ντόρα να βγαίνει να βρίζει το Σαμαρά. Αν το έχουν αποφασίσει κεντρικά από το Μαξίμου. Παιδιά, όλοι αυτοί, να ξέρετε, δεν καταλαβαίνουν από παράταξη. Δεν τους ενδιαφέρει καμία παράταξη, δεν τους ενδιαφέρει κανένας πολίτης. Τους ενδιαφέρει η καρεκλίτσα τους και το γυνάτι τους, έτσι. Γιατί έτσι ήταν τα κόμματα. Να σας θυμίσω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, το ξέρετε βέβαια και το θυμίζουν τώρα και στο Μαξίμου, ότι έριξε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη, του μπαμπά. Να σας θυμίσω. Ότι όταν ήταν έτοιμος να έρθει στην κυβέρνηση ο Μιλτιάδης Εύερτ πρότεινε, άσχετα αν βγήκε ή όχι, πολύ καλή επιλογή ως πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Κωστή Στεφανόπουλο για να ρίξει παγίδα στον Εύερτ. Όχι γιατί εκτιμούσε ο Σαμαράς τον Στεφανόπουλο, απλώς τον πρότεινε για να συμφωνήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου και να ρίξουν παγίδα στον Εύερτ για να τελειώσει η ιστορία. Λοιπόν, και επίσης, αν δεν ήταν το κόμμα του Σαμαρά εκείνη την εποχή, θα ήταν η κυβέρνηση ο Μιλτιάδης Εύερτ. Δηλαδή θα γλιτώναμε από το Σιμίτι μια ώρα αρχίτερα. Λοιπόν, αλλά δεν έγινε, γιατί τότε ήταν η μετάβαση που αρρώστησε, ήταν όλη αυτή η περίοδος, η περίεργη. Λοιπόν, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήρθε ο Σιμίτης, είχαμε τα ελληνοτουρκικά, όλα αυτά, ιστορίες, Ήμια και ντουρουντούρου, ντουρουντούρου. Και όλοι κάνανε, ο πατριώτης Σαμαράς τότε, που είχαμε τα Ήμια, που μετά πήραμε τα υποβρύχια, που είχαμε Τσοχατζόπουλο, που είχαμε όλα αυτά. Ο πατριώτης Σαμαράς τότε είχε την πολιτική άνοιξη, επικαλούμενος βέβαια το ζήτημα της Μακεδονίας, και γινόταν χαμός. Και έγινε δεκανίκη του Σιμίτη για να μην βγει ο Μιλτιάδης Εύερτ. Έριξε το Μητσοτάκη και βέβαια αφού του έκανε την. Εντάξει, εκεί πέρα τώρα υπήρχαν και διάφορα θέματα, δεν θα σας τα πω τώρα. Όλα θα σας τα πω κάποια στιγμή. Το τι έγινε στο παρασκήνιο δηλαδή ανάμεσα στην ομάδα Εύερτ και στην ομάδα Σαμαρά. Γιατί τότε όλοι θέλαν να ρίξουν το Μητσοτάκη. Εντάξει, ο Εύερτ ήταν πιο παραδοσιακός, δεν ήθελε να το ρίξει με την έννοια να ρίξει την κυβέρνηση. Ήθελε να είναι ο επόμενος. Τέλος πάντων, και κάνανε ωραία συστήματα εκεί. Πάντως, ο πατριώτης Σαμαράς ενίσχυσε με την πολιτική του τον Σιμίτη, ο οποίος κατηγορήθηκε στη συνέχεια για διάφορα πράγματα. Λέμε τώρα, τι θυμάμαι κι εγώ, αλλά και τώρα Μπακογιάννη έκανε δικό της κόμμα και έβριζε τη Νέα Δημοκρατία. Και μετά, προσέξτε, τη γύρισε στη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς. Για να μπορέσει να κυβερνήσει, καταλάβατε. Γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχει ούτε ηθική, ούτε πολιτικές αξίες που μας λένε μπούρδες. Η καρέκλα της εξουσίας τους ενδιαφέρει. Οι δύο μισητοί εχθροί, δηλαδή Σαμαράς που τώρα αναβιώνει αυτό το μίσος, Σαμαράς τώρα, εκείνη την εποχή την έβαλε στο επικρατεία στην τώρα και διέλυσε το κόμμα της. Και βέβαια, μην πω και για τα άλλα κόμματα. Να πω ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο ιός του Ανδρέα Παπανδρέου, διέσπασε το Πασόκ και έκανε δικό του κόμμα. Μην παραμυθιάζεστε, παιδιά, μην μπολώνεστε. Μην μπολώνεστε. Λοιπόν, γιατί θα δούμε κι άλλα. Game of Thrones είναι η ιστορία. Είτε με δεξιά έκδοση, είτε με κεντροαριστερή, είτε με αριστερή, τώρα με ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπετε τι κάνει ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μιλάμε τώρα για αξία πολιτικών. Για όλους μιλάω. Για ό,τι και να πάρετε. Να πάρετε τη Νέα Δημοκρατία, να πάρετε το ΠΑΣΟΚ, να πάρετε το ΣΥΡΙΖΑ, το τι γίνεται. Ποιοι διαλύουν ποιους. Έτσι, τα δικά τους κόμματα τα διαλύουν μόνο και μόνο γιατί. Για την πάρτη τους. Μην έχετε καμία αμφιβολία για όλο αυτό το πράγμα. Και είχαμε και τις φωτιές στο Ρεόκαστρο και στην Ινώ. Εντάξει, πέρα από τις καταστροφές, παιδιά, μέχρι στιγμής, για να είμαστε δίκαιοι, η κρατική μηχανή δουλεύει. Δηλαδή, έχει επιδείξει αντανακλαστικά. Δεν μπορεί να τις σβήσει όλες τις φωτιές. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές φωτιές. Αν δείτε το δελτίο πυρκαγιών, είναι τεράστιο. Δηλαδή, απλώς δεν τις μαθαίνετε από τα δελτία ειδήσεων γιατί τις σβήνουν γρήγορα. Υπάρχουν και κάποιες που τους ξεφεύγουν και υπάρχουν καταστροφές. Αλλά είναι και οι καιρικές συνθήκες. Πάντως, μέχρι στιγμής, να μην τους ματιάσω, η κρατική μηχανή καλά πάει. Δηλαδή, σβήνουν. Είναι πιο οργανωμένοι από κάθε άλλη φορά. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά, στο Ελλάδα. Γιατί τα πράγματα, ξέρετε, δεν μας αφήνουν να
πλήξουμε καθόλου. Έχουμε την καλύτερη ταινία σε live χρόνο, πολιτικά και όχι μόνο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Η Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Η Αφροδίτη Σιμίτη κάνει τις μουσικές επιλογές. Δίνα Μόσκο, επιμέλεια ροή της εκπομπής. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 και το Viper 6-9-47-9-89-989. Το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Βασίλη, στον Δημήτρη, στον Ηλία, στον Αντώνη που μου στέλνετε τις καλημέρες μέσα από τα social media. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου στην Όλγα, στην αγαπημένη μου, μου λέει, στον αγαπημένο μου δημοσιογράφο, στην αγαπημένη μου Όλγα και στην αγαπημένη μου Ζάκυνθο. Να είστε καλά, καλημέρα. Ο Νίκος μου λέει, καλημέρα Νίκο, ανώτερη φιλή, φιλή Παναθηναϊκή. Για τον μπάσκετ, η αλήθεια είναι πως το σαθρό κομμάτι της κοινωνίας μετά από τόσα χρόνια παράγκα στην μπάλα μου, όλοι και τον μπάσκετ. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Η Ντίνα μου λέει, γεια σου Νίκο, πόσο χαίρομαι που σε ακούω. Πάλι ήμουν και εγώ για μπάνια του λαού στη Λούτσα από το Δήμο Περιστερίου, δωρεάν για μας. Μπράβο Ντίνα μου, να είσαι καλά. Ο Δήμος Περιστερίου κάνει πολλά πράγματα και είναι καλός δήμαρχος ο Παχωτουρίδης. Τόσα χρόνια τον εμπιστεύονται οι δημότες εκεί. Σημαίνει ότι κάνει έργο. Όχι, στους απόμαχους είμαστε ζωντανοί στη σκηνή, Ντίνα μου. Μην νομίζεις, σε 2-3 χρονάκια θα έχουμε την αιωνιότητα. Ο Στέφανος μου λέει, καλημέρα. Ο γιατρός στο Καστελόριζο είναι ακόμα μέσα, κάτσε, θα πάρω τώρα τον δήμαρχο γιατί τον έχουμε καλεσμένο να δούμε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Γιατί γίνονται διάφορα περίεργα, να δούμε. Γιατί η μία πλευρά τα λέει έτσι, η άλλη πλευρά τα λέει γιουβέτσι. Γενικώς είναι δύσκολες οι συνθήκες, παιδιά, για τους αγροτικούς γιατρούς, έτσι. Μην το παίρνουμε. Αλλά από την άλλη, πρέπει και οι αγροτικοί γιατροί να ξέρουν που πάνε και να είναι και προσεκτική η συμπεριφορά τους. Δεν ρίχνω ευθύνη σε καμία από τις δύο πλευρές, γιατί δεν έχω ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου εγώ τι ακριβώς έχει γίνει. Πιντή μου λέει, η κυβέρνηση λέει ότι θα καλύψει τις απώλειες εισοδήματος στις συντάξεις. Όποιος έχει προσωπική διαφορά έχει απώλειες 16,9 της... τώρα αυτό 16 εκατοστά, χιλιοστά, τι λες, από τότε που άρχισε να αυξήσεις. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες, τέλος πάντων, που άρχισε να έχει τη μείωση, τέλος πάντων, από τότε που άρχισαν οι αυξήσεις. Λέτε να δώσω σε αυτούς τόση αύξηση, όχι βέβαια. Απλώς κοροϊδία για άλλη μια φορά από τη Νέα Δημοκρατία. Λες για τις απώλειες που είχαν από την αρχή οι συνταξιούχοι. Ο Τάκης μου λέει, καλημέρα. Όταν βλέπουμε εκ των υστέρων τα γεγονότα, μήπως καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που κινούν νήματα. Παράδειγμα, ποιος φανταζόταν ότι ο Σαμαράς έρχεται στη Νέα Δημοκρατία και μετά από λίγα χρόνια θα γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και πρωθυπουργός, δίκιο έχεις. Τάκη μου, πέρα από τα νήματα που κινούν ή δεν κινούν. Γιατί τώρα ανακαλύπτουν το Σαμαρά. Πίστευε κανείς ότι ο Σαμαράς θα γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αφού τα προηγούμενα χρόνια είχε ρίξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί απλά εδώ πέρα δεν είναι μόνο η πολιτική. Γιατί πολλές φορές βάζουμε στο στόχαστρο και στο μικροσκόπιο και κάνουμε κριτική στους πολιτικούς, αλλά κάποιοι τους ψηφίζουν αυτούς. Είτε είναι τα μέλη του κόμματος, είτε μετά οι πολίτες, οι ψηφοφόροι. Και βέβαια, εντάξει, δεν ρίχνω όλη την ευθύνη σε όλους, έτσι. Γιατί υπάρχουν ομάδες συγκεκριμένες, είτε είναι ψηφοφόροι είτε είναι μέλη κομμάτων, που ψηφίζουν για το συμφέρον τους, και υπάρχουν και οι άλλοι που έχουν παραιτηθεί από αυτή τη διαδικασία γιατί έχουν αηδιάσει ή καναπεδάτη, είτε είναι στα κόμματα είτε είναι ψηφοφόροι, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτούς που έχουν τους στρατούς να κερδίζουν την εξουσία, είτε είναι η κομματική εξουσία είτε είναι η εξουσία της χώρας. Είναι απλά τα πράγματα. Άρα ευθύνη φέρουμε σε ένα ποσοστό όλοι, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης βέβαια φέρουν αυτοί που αποφασίζουν. Τώρα ο Άντωνης Σαμάρας τους ξύνησε, ενώ τον είχαν κάνει πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ υπήρχε το προηγούμενο στο παρελθόν. Και βέβαια τα κόμματα, βλέπουμε και τις ηγεσίες και τα πρωτοκλασσά τα στελέχη, ότι κινούνται με γνώμονα, όχι όλα, όχι όλα, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη και μέλη που κινούνται βάσει του φέροντός τους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φίτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Υπομονή παιδιά εσείς εκεί έξω στους δρόμους. Τι να κάνουμε, δηλαδή ακόμα και ντάλα καλοκαίρι η κίνηση είναι προβληματική. Είχαμε ένα τροχαίο εκεί στο παραλιακό μέτωπο προς Λιφάδα και στο ποτάμι τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά εντάξει, θα το αντιμετωπίσουμε γιατί γίνονται έργα υποδομών παιδιά. Δηλαδή τέτοιες υποδομές και δηλαδή, έχω τέλος πάντων εντυπωσιαστεί, εκστασιαστεί. Λοιπόν, έχουμε από τη μία τον κύριο Ντόκο το θέμα αυτό της εθνικής ασφάλειας, η Ρώση Φαρσέρ. Εντάξει, οκ. Έχουμε την υπόθεση αναβίωσης κόντρας Σαμαρά Μπακογιάννη, sequel παιδιά, το οποίο εντάξει είναι ωραίο και διδακτικό για να μαθαίνουν και οι νεότεροι, να θυμούνται οι παλαιότεροι. Χαμός γίνεται με τον Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Θα θυμηθούμε τότε που έριξε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, του πατέρα βεβαίως. Μετά βέβαια τον έκαναν αρχηγό του κόμματος και πρωθυπουργό. Και τότε έσωσε τη χώρα όπως λέγανε. Τώρα το αφήγημα χαλάει, ξυνίζει σούπα. Βέβαια ο Αντώνης Σαμαράς τώρα τι θέλει και αυτός. Εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Παιδιά, δηλαδή δεν είναι για να σώσει την πατρίδα. Μην έχετε καμία τέτοια. Είναι γιατί το γυνάτι, παιδιά. Η εξουσία, οι άνθρωποι αυτοί δεν ησυχάζουν ποτέ. Λοιπόν, και από την άλλη έχουμε και την υπόθεση αυτή του Φαραντούρη με τη σύζυγό του που έχει γίνει, έχει σηκωθεί σκόνη γιατί πήρε μια μετάταξη, απόσπαση στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες και βγαίνουν κάτι χρήματα τρελά και αυτά. Έχει ένα βιογραφικό βέβαια για να είμαστε έτσι δίκαιοι. Έχει βαρύ βιογραφικό. Δούλευε στη φορολογική διοίκηση πολλά χρόνια, στέλεχος ανώτερο κτλ. Ζητήσανε δύο, η δεύτερη είναι αυτή και μπαίνουν διάφορα, βάζουν θέματα πώς έγινε αυτό, γιατί υπήρχε μια διαφορά στην κοινοποίηση της απόφασης, δεν κοινοποιήθηκε την ημερομηνία που έπρεπε, δεν δημοσιεύτηκε και βγήκε το ΦΕΚ πρώτα των χρημάτων που παίρνει και πάει λέγοντας. Πάντως παιδιά, η ερώτηση είναι προς την κυβέρνηση σε πρώτη φάση. Αν έκανε ρουσφέτη στο Φαραντούρη, Γιατί δεν μπορεί να φύγει χωρίς την υπογραφή του Γερά Πετρίτη. Έτσι, κάποιος συμφώνησε και έστειλε την απόσπαση. Έτσι. Και μετά θέλω να μάθω και πόσοι άλλοι ήταν οι υποψήφοι. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα ενδιαφέρον να μάθουμε, να μας πούνε, γιατί γίνεται αυτή η ιστορία και η κουβέντα και μπορεί να δικούμε ανθρώπους χωρίς λόγο. Λοιπόν, να βγει το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών και να μας πει ότι για αυτές τις δύο θέσεις που ζήτησε εκτακτός, γιατί τώρα να κάνει κυβέρνηση Ρουσφέτη στον Φαραντούρη, ο οποίος είναι τώρα στο Πασόκ, ασκεί πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, να μπει η σύζυγός του σε μια ομάδα η οποία θα διαπραγματευτεί τον προϋπολογισμό της χώρας από τον προϋπολογισμό, δηλαδή το ΕΣΠΑ που θα πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ξέρει τέτοια στοιχεία. Δεν ξέρω τέλος πάντων πόσο ακριβώς Ρουσφέτη μπορεί να είναι αυτό ή τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί. Πάντως, για να μην γίνεται η ιστορία και βγαίνει και ο Μακάριος Λαζαρίδης και κάνει το κοκόρι, έτσι. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει περίπτωση να ησυχάσουμε. Δηλαδή, έχουμε συνέχεια επεισόδια. Λοιπόν, πρέπει να βγει λοιπόν ο κύριος Γεραπετρίτης, αυτός έβαλε την υπογραφή του λοιπόν, να μας πει αν η επιλογή έγινε με αντικειμενικά κριτήρια και πόσοι ήταν οι υποψήφοι. Δηλαδή, εγώ θέλω να μάθω, για παράδειγμα, το τρίτο πρόσωπο που κόπηκε, αν υπάρχει τρίτο πρόσωπο, ήταν μόνο δύο ικανές ή ικανοί τέλος πάντων. Υπήρχε τρίτο πρόσωπο και με ποια κριτήρια επιλέχτηκε η συγκεκριμένη για να πάει, που είναι σύζυγος του κ. Φαραντούρη, για να ξεδιαλύνει όλο το έργο. Και από την άλλη, παιδιά, έχουμε τον Κασελάκη που παίζει ταινίες με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, τι ζούμε, γι' αυτό σας λέω. Έχουμε, βάλτε κάδρο τώρα πολιτική σκηνή. Καραμέρος, η μεγάλη πολιτική προσωπικότητα φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, παραιτείται. Νωρίτερα έφυγε ο Ζαχαριάδης. Άλλη μεγάλη πολιτική προσωπικότητα. Δεν το λέω με ειρωνία, λέω ρε παιδί μου, τα γεγονότα. Λοιπόν, αφού αυτοί ψήφισαν στην Κεντρική Επιτροπή ότι δεν πρέπει να είναι αντιπαραθετικά με τον Τσίπρα και διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει παρετούμαστε για να πάμε στον Τσίπρα. Λοιπόν, μετά έχεις τον Κασελάκη που τον καλεί στο live εκεί πέρα που κάνει τον Γεωργιάδη και μετά παίζουν και τένις. Και έχεις αναβίωση πολέμου Ντόρας με Σαμαρά και γίνεται χαμός στη Νέα Δημοκρατία. Και ζούμε μια ωραία κατάσταση την ώρα που οι Τούρκοι και τα αλλιευτικά τους έχουν φτάσει μέχρι την Τίνο. Είναι αυτός ο υβριδικός πόλεμος που κάνει ο Ερντογάν, στέλνει τα αλλιευτικά παντού στις ακτές, γιατί θεωρεί ότι αυτές οι θαλάσσιες ζώνες είναι τουρκικές και παρεμποδίζουν τους Έλληνες ψαράδες, αλλά και αλλιεύουν. Και οι περισσότεροι λένε ότι είναι σκάφη των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας και δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά τέλος πάντων, είμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση και ασχολούμαστε με όλα αυτά στο εσωτερικό και έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής, όπου εκεί γίνονται διάφορα ταραβέρια. Τον Ερντογάν που απειλεί. Έχουμε και τον Τραμπ, ο οποίος, παιδιά, βλέπει την κηδεία του Χαμενεϊ και λέει: ρε παιδιά, τι κάνουν αυτοί, πάνε και κλαίνε για αυτόν. Να τους ρίξουμε μια βόμβα, να τους σκοτώσουμε όλους. Ο Τραμπ που ξεκίνησε ένα πόλεμο για να αφανίσει το θεοκρατικό καθεστώς, τους μουλάδες κτλ. Και μετά διαπραγματεύτηκε με τους μουλάδες για να επέλθει η ειρήνη να την πανηγυρίσει, αφού χάσαμε εμείς δισεκατομμύρια, οικονομίες εννοώ. Και στην ακρίβεια και στα λοιπά, αλλά ο Τραμπ κέρδισε, παιδιά. Μπήκε στο Λευκό Οίκο με 700 εκατομμύρια η οικογενειακή περιουσία και έχει εκτοξευτεί στα 3 δισεκατομμύρια. Business as usual, παιδιά. Να είμαστε καλά, να τους χαιρόμαστε. Πάμε να κάνουμε διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: ακούστε τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο από τη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας που υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά παρουσιάζει αληθινές ιστορίες ανθρώπων από την οικογένεια της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες ζωής, αγώνα και ελπίδας, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της εθελοντικής προσφοράς. Σε κάθε επεισόδιο η Αθηναία Ιδανέγκα συζητάει, ακούει, μοιράζεται μαζί με τις αφηγήσεις γονιών παιδιών που μεγάλωσαν έχοντας δώσει τη δική τους μάχη, αλλά και ανθρώπων που βρήκαν ένα συμβατοδότη και μια νέα αρχή. Τα 8 επεισόδια αποτελούν παράλληλα ένα φόρο τιμής στο όρομα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη και σε όσους συνεχίζουν το έργο της μέσα από πράξεις αγάπης και προσφοράς. Οι Ιστορίες Ελπίδας είναι διαθέσιμες στο bod.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είστε συντονισμένοι στον Αλφαρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και έχουμε και την ίδια ώρα αλλαγές που θα έρθουν στη ζωή μας για τις πολυκατοικίες, για το τι θα γίνει. Α, τελειώσαν και τα θέματα μετά σαν σερ, για να δούμε τι θα έρθει από εδώ και πέρα με όλη αυτή την ιστορία. Έχουμε διάφορα καινούργια στοιχεία τα οποία έρχονται σχετικά με το ψηφιακό πελατολόγιο, γιατί ψάχνουμε να βρούμε αυτούς που κρύβουν λεφτά, και βέβαια εδώ βγαίνουν στοιχεία και για τις πολυεθνικές τι κάνουν, αλλά ενώ υπάρχει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τις πολυεθνικές, για τους σούπερ μαρκετάδες, όλα αυτά, το θέμα των παράλληλων συναλλαγών, τριγωνικές συναλλαγές που κάνουν, δηλαδή αυτοί έχουν μπροστά το σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια αυτή που λέμε σκορκέρδια κτλ. Έχουν στήσει άλλες 2-3 εταιρείες δίπλα, οι οποίες ουσιαστικά βγάζουν τα μεγάλα κέρδη από τη βιομηχανία τροφίμων, από την παραγωγή, από τον παραγωγό. Δηλαδή η μετάβαση από το χωράφι, είτε αυτό είναι αγροτικό προϊόν, είτε είναι από τη βιομηχανία τροφίμων μέχρι να φτάσει στο σούπερ μάρκετ, έχει μια διαδρομή, κάποιες εταιρείες. Λοιπόν, αυτές οι εταιρείες θησαυρίζουν. Γιατί μετά το σούπερ μάρκετ εμφανίζει αυτό το προκαθορισμένο κέρδος, τέλος πάντων, για να μην φαίνεται ότι βγάζουν πολλά λεφτά, τα βγάζουν όλοι οι προηγούμενοι. Αυτά τα έχει εντοπίσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αλλά τι κάνει, νιάου-νιάου στα κεραμίδια, αυτό που έχουμε καταλάβει όλοι, εντάξει. Και έχουμε απ' όλα, παιδιά. Η εφορία θέλει να ξέρει ποιος μπήκε, ποιος βγήκε και ποιος έχει ξεχάσει να κόψει απόδειξη, αλλά πάει στα μικρά ψάρια. Στα μεγάλα ψάρια. Τίποτα απολύτως. Οι εκπτώσεις βέβαια έρχονται από τις 13 του μηνός, έρχονται οι εκπτώσεις για να μας πείσουν ότι το μπλουζάκι που έκανε χθες 99 ευρώ σήμερα είναι ευκαιρία, γιατί το ανέβασαν στο 119 και του πουλάνε μέχρι το 99. Καταλάβατε το κόλπο. Και η κυβέρνηση ετοιμάζεται τώρα για το καλάθι της ΔΕΘ που ανεβαίνει από το 1, 1,5, 2, 2,5 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω πού θα φτάσει, γιατί έχουμε και εκλογές άλλωστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, τέλος πάντων. Αλλά τώρα να πάμε σε αυτό που λέγαμε, γιατί υπάρχει το θέμα με τον αγροτικό γιατρό και έχουν βγει διάφορες πληροφορίες, τέλος πάντων, για το τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Ασβέστης, δήμαρχος Μεγίστης, για να δούμε τι έγινε. Κύριε Ασβέστη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, από το Αγροτικό Καστελόριζο, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, καλά. Για πείτε μας τώρα, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Ο αγροτικός γιατρός διαμαρτυρόταν για τις συνθήκες, έγινε ένα επεισόδιο ότι τον πήγαν και στο κρατητήριο με χειροπέδες και όλα αυτά. Μια εικόνα που ξέρετε κι εσείς δεν είναι ωραία. Πείτε μας όμως από τη δική σας πλευρά τι έχει γίνει.
1: Όπως δηλώνει και ο ίδιος σε δημοσιεύματα, έσπασε τη σιωπή του ο γιατρός που συνελήφθη μετά από μήνες στο Καστελόριζο και δηλώνει ότι ο γιατρός υποστηρίζει ότι η σύλληψη παρουσιάστηκε διαστρεβλωμένα. Όπως σας είπα, δεν υπήρξε σε σύλληψη ούτε βραχολάκια, χειροπέδες κτλ. Και παρά τις αρχικές φήμες που ήθελαν τη μήνυση να έχει κατατεθεί από το Δήμο και από μένα συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκε ότι οδέποτε ο Δήμος κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, όσον αφορά το πολυδύναμο ιατρείο.
0: Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο τη μήνυση. Η μήνυση αυτή ήταν ιδιωτική, ήταν από.
1: Έγινε από ιδιώτες.
0: Από ιδιώτες, από κάποιο εστιατόριο υπήρχε.
1: Από εστιατόριο, ναι. Διάφορες άλλες περιπτώσεις που είχε ηλεκτρικές παρεξηγήσεις κλπ.
0: Δεν ήταν πάνω στο αντικείμενό του, ήταν προσωπικό, δεν ήταν κάτι.
1: Με τον Δήμο υπήρχε αρχικά την πρώτη μέρα μια ηλεκτρική παρεξήγηση όσο αφορά το σπίτι το οποίο του παραχωρούμε. Χωρίς ο Δήμος να έχει θεσπίσει και κάποια, να έχει κάποια υποχρέωση να παρακολουθήσει σπίτι. Εν πάση περιπτώσει, του είχαμε στείλει ένα βίντεο πριν μία εβδομάδα, πριν έρθει στο νησί μας. Το είδε, ήρθε στο νησί, μπήκανε στο σπίτι δυστυχώς, τα κλειδιά τα έχει το πολυδύναμο ιατρείο με αποτέλεσμα να χαθούν και να σπάσει πόρτα. Εν πάση περιπτώσει, μετά την παρεξήγηση, δεσμεύτηκα και έβαλα συνεργεία για να επιδιορθώσουν το κατάλημα και του βρήκα και σπίτι για να νοικιάσει, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσει και το κίνητο το οποίο του δίνει η περιφέρεια του Αιγαίου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το πολυδύναμο ιατρείο Μεγίστης αυτή τη στιγμή έχει έναν γιατρό γενικής ιατρικής, ο οποίος ήταν στο νησί μας μαζί με τον αγροτικό γιατρό που παρουσιάστηκαν τα προβλήματα. Πλέον υπάρχει και μία αγροτικός και αναμένουμε δύο μόνιμους ιατρούς γενικής ιατρικής μετά την προκήρυξη επιθυμίας ειδικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ. Έχει κλείσει η προκήρυξη. Για το νησί μας υπάρχουν δύο. Είναι γενικής οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας. Έχουμε δύο κενές θέσεις και από ό,τι πληροφορούμαστε υπάρχουν τέσσερις υποψήφιοι. Σε αυτούς τους ανθρώπους ο Δήμος Μεγίστης έχει πάρει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να δώσει κίνητρο 1.000 ευρώ μηνιαίως, καθώς είναι υποχρεωμένος
0: έξτρα από το μισθό που παίρνουν, έτσι.
1: Mm-hmm. Δηλαδή, μόλις τελειώσουν οι διαδικασίες, τέλος του μήνα, το πιο πιθανόν, το νησί μας θα έχει επιπλέον δύο γενικής ιατρικής επιθετίας που θα γίνει και πρώτη φορά στα χρονικά για τα δεδομένα του νησιού μας, δύο γιατρούς ειδικότητας.
0: Δύο γιατρούς ειδικότητας, έτσι. Ο αγροτικός γιατρός παραιτήθηκε και ένας δεύτερος αγροτικός γιατρός, όπως διάβασα, ή δεν ισχύει αυτό το δεύτερο?
1: Ήταν η σύντροφός του, παραιτήθηκε και η σύντροφός του.
0: Αυτό πώς σας το εξήγησε, από τη στιγμή
1: που... Είχαν έρθει πακέτο αυτά τα δύο άτομα, είχαν έρθει από την Τίνο. Είχαν παραιτηθεί προηγουμένως στην Τίνο, τρεις μήνες. Ήταν μεγαλοβδομάδα από ό,τι μίλησα με τον Δήμαρχο. Μεγάλη Δευτέρα δώσαν την παραίτηση στην Τίνο και την Τρίτη μπήκε προκήρυξη για το νησί μας.
0: Α, μάλιστα. Πώς σας το εξήγησε, από τη στιγμή που ήταν μια ιδιωτική αντιπαράθεση, δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω με το Δήμο? Έτσι, του είχατε δείξει πού θα μείνει?
1: Ότι... Έχω την εντύπωση ότι το αίτημα παραίτησής του είχε γίνει και πριν το συμβάν.
0: Α.
1: Ο άνθρωπος ήθελε να παραιτηθεί και ζητήσει κάποιες άδειες, είχε κάποια διαφορά με τις εφημερίες και δεν ξέρω ακριβώς τις ιατρικές ορολογίες.
0: Άρα δεν του άρεσε εκεί το πρόγραμμα που υπήρχε προφανώς των εφημεριών.
1: Εκεί που φάλε, όπως σας είπα, ο Δήμος ήταν όσο αφορά το σπίτι, το οποίο μετά την παρεξήγηση και τα παράπονα τα οποία έκανε ο γιατρός, βάλαμε απευθείας συνεργείο για την επιδιόρθωση. Ψάξαμε να του βρούμε να νοικιάσει σπίτι, του βρήκαμε σπίτι. Σε πέντε μέρες ήρθε ο ίδιος και μου είπε ότι η Δήμαρχε δεν θέλω να πάω να μείνω σε εκείνο το σπίτι, ώστε να χρησιμοποιήσω και το ποσό το οποίο δίνει η ΚΝΕ, η περιφέρεια του Αιγαίου, και με δική του πρωτοβουλία έμενε στο πολυδύναμο ιατρείο και όχι στη Βραχαία, έμενε στον πάνω όροφο, στο δωμάτιο το οποίο φιλοξενείται μετακινούμενη νοσοκόμα.
0: Μάλιστα. Επομένως δεν υπήρχε κανένα θέμα με το Δήμο, μας ξεκαθαρίζετε, και όπως είπατε και ο ίδιος έχει πει.
1: Είναι κρίμα αυτός ο διασυρμός που έγινε όχι μόνο στο πρόσωπό μου, στο νησί.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτό έγινε μέσα από ένα βίντεο το οποίο διακινήθηκε από τα social media, έτσι δεν είναι?
1: Ένα βίντεο το οποίο δεν διασταυρώθηκε. Η αστυνομία Μεγίστης ουδέποτε πήγε με το περιπολικό με σκοπό να το συλλάβει. Ενώ ήταν στον αέρα ο κύριος, είχε συνεννοηθεί με τον κύριο Γιάννη Σακελαρίου, τον διοικητή του τμήματος, επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας και ζήτησε να έρθει το πυροβολικό να έρθει να το πάρει έξω από το πολυδύναμο.
0: Μάλιστα.
1: Το βιντεάκι δεν ξέρω ποιος ακριβώς το έβγαλε. Προφανώς.
0: Ποταρίστηκε προφανώς το κομμάτι και.
1: Και τα χέρια του μπροστά, δείχνοντας κατά αυτόν τον τρόπο ότι και καλά φοράει χειροπέδες. Αλλά και το κανάλι που το έβγαλε έπρεπε πρώτα να διασταυρώσει. Να πάρει το Δήμο ή την αστυνομία ή κάποιον.
0: Σε αυτό δεν έχει τίποτα.
1: Να μην δημιουργηθεί όλος αυτός ο τόρος.
0: Μάλιστα. Οπότε, Δήμαρχε, τώρα.
1: Το αντιπτικό καθελός, είμαστε λιγότερο από ένα μίλι από ακτογραμμή από Ελλάδα-Τουρκία. Τρία μίλια από λιμάνι-λιμάνι. Έστω, εντάξει.
0: Εντάξει, τώρα, από ό,τι μου λέτε, γίνεται και αποκατάσταση σε σχέση με τους γιατρούς, έτσι, μέχρι τέλος του μήνα μας λέτε. Τώρα υπάρχει πρόβλημα.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει γενική ιατρική στο νησί μας και αγροτικός.
0: Οπότε θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο προς το τέλος του μήνα, μας λέτε, έτσι, με την κάλυψη.
1: Έχει τελειώσει η διαδικασία, η προκήρυξη έχει κλείσει.
0: Μιλάμε για μόνιμους με ειδικότητα γιατρούς, έτσι, τώρα
1: μάλιστα,
0: που θα έρθουν.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τα άλλα, Δήμαρχε, τώρα να πάμε και λίγο στον τουρισμό. Τι γίνεται, πώς πάει το νησί, έχει εκεί κόσμο?
1: Η σεζόν έχει ξεκινήσει. Πιστεύω θα κινηθούμε στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Πάμε μια χαρά. Μόνο έχουμε μια πτώση από Αυστραλία. Εμείς από το Καστελόριζο έχουμε μεταναστεύσει το πολεμικά.
0: Ναι, έχει. Σήμερα
1: στην Αυστραλία βρίσκονται γύρω στους 60 με 70 χιλιάδες. Δυστυχώς λόγω του πολέμου έχουν αυξηθεί τα εισιτήρια κλπ. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πτώση όσο αφορά...
0: Από τους Αυστραλούς, ε.
1: Μάλιστα.
0: Κανένα άλλο πρόβλημα αντιμετωπίζετε γενικότερα?
1: Προβλήματα υπάρχουν πολλά στο νησί μας. Υπάρχει υποστελέχωση του Δήμου, υπάρχει υποστελέχωση σε όλους τους τομείς, ακόμα και στην καθαριότητα.
0: Η καθαριότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και σε μεγαλύτερα νησιά, Δήμαρχε. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Εγώ στο Καστελόριζο έχω κάνει και τον οδηγό ασθενοφόρου, έχω κάνει και τον συνοδηγό απορριμματοφόρου και άλλα διάφορα, κύριε.
0: Πώς λύνεται το πρόβλημα, Δήμαρχε? Γιατί προφανώς.
1: Το πρόβλημα λύνεται, φτιάξαμε ένα νέο οργανόγραμμα, το καταθέσαμε, ψηφίστηκε, το στείλαμε τώρα στο Υπουργείο. Και περιμένουμε τις προκηρύξεις.
0: Είναι θέμα μισθών, είναι θέμα ζωής σε ένα νησί που δεν αποφασίζει ένας άνθρωπος να έρθει να μείνει σε ένα νησί, όπως μας είπατε, να μείνει από την Τουρκία.
1: Να σας πω, έγινε αυτή η παρεξήγηση με το διαμέρισμα. Το οποίο καλώς ή κακώς δεν έχουμε κάποιο άλλο να διαθέσουμε. Βάλαμε, όπως σας είπα, συνεργεία κτλ. Πρέπει το κράτος να μεριμνήσει και να φτιάξει κάποια. Κάποιους ξενώνες, κάποιους καθηγητές.
0: Είναι, πρόβλημα, είναι πρόβλημα πια η στέγαση, γιατί όλα γίνονται Airbnb, νοικιαζόμενα κτλ. Και δεν υπάρχει.
1: Είναι βασικό.
0: Άρα το θέμα είναι ότι πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα στο θέμα της στέγασης, έτσι.
1: Ώστε να παλαιότερα, όσο αφορά το γιατρό γενικής ιατρικής, είχα στείλει μια επιστολή την οποία είχε συνυπογράψει και ο Δημαρχοσύνης Τύλου, Κάσου και Χάλκης. Που ζητούσα 15.000 ευρώ να δώσουν κίνητρο στο γιατρό γενικής ιατρικής και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κάνουμε οικονομία στο κράτος. Διότι ένα ακριτικό νησί, ένας ορεινός δήμος, ο οποίος λειτουργεί με έναν αγροτικό γιατρό, ο αγροτικός δυστυχώς δεν έχει δικαίωμα γνωμάτευσης.
0: Yeah,
1: να γίνονται στα νησιά μας πάρα πολλές αεροδιακομιδές. Και κάθε αεροδιακομιδή, με συγχωρείτε, κοστίζει αρκετά λεφτά. Το ευχάριστο είναι ότι σαν δήμος μεγίστης εμείς βάλαμε 1.000 ευρώ στο γιατρό γενικής ιατρικής και σε συνδυασμό με το Ίδρυμα Περζιωάννου που δίνει άλλα 1.500 ευρώ δηλώσανε 4 άτομα για το νησί.
0: Για το νησί. Άρα τα προβλήματα για να προσελκύσουν καθηγητές, γιατρούς, γενικώς...
1: Το πρόβλημα είναι οικονομικό.
0: Οικονομικό. Άρα είναι στέγαση, είναι στέγαση και να δοθούν οικονομικά κίνητρα για να έρθουν άνθρωποι εκεί πέρα. Και στον τομέα της καθαριότητας που έχετε ανάγκη και να μην αντιμετωπίζονται όλα εποχικά. Γιατί αυτό είναι και ένα πρόβλημα. Γιατί άμα δεν βρεις τον εποχικό, τειράζεται όλη η διαδικασία στον αέρα, έτσι.
1: Ούτε εποχή το μπορείς να βρεις, τέλος πάντων.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι. Γιατί και ο εποχικός θα πάει σε ένα άλλο κλάδο, σε ένα άλλο τομέα που παίρνει περισσότερα λεφτά. Θα πάει στην εστίαση.
1: Γιατί
0: μου το λένε και σε άλλα νησιά. Μου λένε να έρθει ο άλλος να μαζεύει σκουπίδια 800 και 900 ευρώ, γιατί να έρθει. Όταν 600 ευρώ είναι το νίκη του.
1: Και πηγαίνω εγώ και τελειώνει η ιστορία.
0: Μάλιστα, Δήμαρχε. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ακούσατε τον Δήμαρχο και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή και με τα βίντεο που διακινούνται. Γιατί τώρα ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε και δημιουργήθηκε η εικόνα με τον σιδηροδέσμιο και γιατρό. Έτσι, ότι τον συλλάβανε και όλο αυτό. Και μετά η ιστορία ήταν κάπως αλλιώς. Όχι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ότι είναι δύσκολα. Ο αγροτικός γιατρός, ο οποίος παίρνει 1.100 ευρώ, βέβαια εδώ πέρα έχει διάφορες ενισχύσεις και πάει σε ένα νησί ή σε μια παραμεθόριο περιοχή. Θα βγάζει δύσκολα. Δεν έχει καν να πληρώσει το νίκη του. Προσπαθούν να κάνουν οι τοπικές κοινωνίες κάτι με μικροδωμάτια, με αυτό, εκείνο το άλλο. Αλλά κάπως πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Και οι τοπικές κοινωνίες να βάλουν πλάτη. Έτσι, γιατί το Καστελόριζο είναι ένα μικρό νησί. Υπάρχουν άλλα μεγαλύτερα νησιά που έχουν φοβερά έσοδα και δεν παρέχουν τίποτα στους αγροτικούς γιατρούς που τους έχουν ανάγκη. Έτσι. Ή σε μόνιμους γιατρούς. Ειδικότητα κτλ. Πώς θα πάει να μείνει ένας άνθρωπος με αυτούς τους μισθούς και υπάρχει κάτι άλλο με τις συνθήκες? Γιατί όταν πηγαίνεις στην Παραμεθόριο ή πηγαίνεις σε ένα νησί ή σε εφημερία κάθε μέρα, δεν είσαι στην Αθήνα που και εδώ είναι επιβαρημένες εφημερίες, αλλά έχεις τόσα νοσοκομεία. Φανταστείτε να πάει ένας γιατρός σε ένα κριτικό μέρος ή σε ένα νησί ή στην περιφέρεια που είναι ένα νοσοκομείο το οποίο εφημερεύει κάθε μέρα και δεν υπάρχουν εκεί γιατροί, που σημαίνει ότι αυτός ο ένας, οι δύο, οι τρεις, οι πέντε. Καλύπτουν τις εφημερίες των υπόλοιπων που λείπουν από το οργανόγραμμα. Και σου λέει ο άλλος θα πάω να πεθάνω. Δεν βγαίνει η ιστορία. Άρα εδώ πρέπει να το ξαναδούμε λίγο διαφορετικά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: ακολουθούνται 9. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και ακούστε τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει, γιατί έχει ενδιαφέρον και υπάρχει και η οικολογική προσέγγιση. Η Πράσινο Λαδί, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και βιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή λοιπόν συλλογής οικιακού τηγανελαίου, της Πράσινο Λάδι, είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το app Πράσινο Λάδι, όπως το ακούτε λατινικά, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους. Όλγα μου, όντως δεν πλήττουμε, όμως κάτι είναι και αυτό. Κάποιοι υπουργοί μου λέει, ο ποιντή δεν έχουν δουλέψει ποτέ, έχουν γνώμη παντός επιστητού, ας πάνε πρώτα να κολλήσουν κανένα ένσημο και ύστερα μιλάνε. Βέβαια για όλα αυτά ο πρωθυπουργός που τους κρατάει. Βέβαια δεν είναι φαινόμενο τώρα, έτσι, αυτής της κυβέρνησης, είναι διαχρονικό το θέμα που λες. Λοιπόν, ο Γιάννης μου λέει καλημέρα. Ως ελεύθερος επαγγελματίας δεν ξεχνώ ότι ο κύριος Σαμαράς εν μέσω βαθιάς μνημονιακής κρίσης με έβαλε να πληρώσω 3.250 ευρώ φόρο στα 10.000 ευρώ εισοδήματος, 26% φόρο από το πρώτο ευρώ και 650 ευρώ κεφαλικό φόρο επιδιδεύματος. Μήπως περιμένει να τον ψηφίσω κιόλας. Τώρα. Ιωάννη μου, τώρα όντως καλό είναι να θυμόμαστε. Καλημέρα Νίκο μου, λέει ο Σάκης. Οι Βίκινγκς έκαναν δυνατό κουπί και πέταξαν έξω τη Σελεσάο. Και η Σελεσάο τώρα έκανε πολλά λάθη. Λοιπόν, ο Βαρκάρης τον Αχέροντα μου λέει, άστα αδερφέ, αδερφές και παλικάρια γίναμε μαλλιά κουβάρια. Πως το λες αυτό, Βαρκάρης τον Αχέροντα. Λοιπόν, ο Νικόλαος μου λέει, καλημέρα Νίκο, πόσα συνεργεία θέλουν για μια κλειδαριά. Έλαντε. Ο Πάνος μου λέει, δηλαδή στο Καστελόριζο που έχει μόνιμο πληθυσμό καμιά κατοσταριά άτομα, δεν ήξερε ένας τον άλλον που είναι όλοι συγγενείς, ποιος του έκανε μήνυση. Και έκανε ένα στοιχείο από ένα μαγαζί. Όχι, έχει μιλήσει ο γιατρός. Με το μαγαζάτορα υπήρχε η παρεξήγηση. Πέρασε το στενοφόρο, βρήκε την τέντα, πιαστήκανε στα λόγια. Και τώρα ο καθένας ισχυρίζεται το δικό του. Ο μαγαζάτορας ότι άρχισε να τον φωνάζει, να τον βρίζει και να του λέει ότι θα σου φέρω το υγειονομικό και του έκανε παρατήρηση προφανώς και ότι έχεις βρώμικο μαγάζι, είχε πελάτες πάνω και τους έλεγε φύγετε από εδώ. Αυτά τα λέει ο μαγαζάτορας. Και τότε έγινε η μήνυση. Τέλος πάντων, και ότι τον κατανόμασε μετά σε μια εκπομπή όπου δεν τον κατανόμασε, λέει ο γιατρός. Ψάξε, βρες άκρη τώρα, παιδιά. Δηλαδή είναι κωμωδία. Είναι ρε παιδί μου, πώς κάτω στα ελληνικά. Δηλαδή, κάτω, δηλαδή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γι' αυτό δεν βγάζεις άκρη. Και βέβαια μετά κυκλοφόρησε και το βίντεο αυτό που κυκλοφόρησε κομμένο, ραμμένο, ότι τον συλλαμβάνουν οι χειροπέδες και αυτά και δημιουργήθηκε και η εικόνα, έτσι. Η Ντίνα μου λέει, Νίκο, το σωστό είναι να βγάλεις και τον ψάχνουμε τον γιατρό. Και τον, ποιος λες, τον κατακτημένο από την κυβέρνηση και τους τοπικούς γιατρούς. Άστο, Ντίνα. Μην βγάζουμε συμπέρασμα, αν τον πιστεύουμε ή όχι τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος έχει βγει και ο γιατρός και έχει πει. Τώρα το τι άλλο έχει συμβεί, εμείς ψάξαμε και τον γιατρό για να έχουμε και την άλλη άποψη, αλλά δεν τον βρίσκουμε. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι και σε μια κατάσταση τώρα προφανώς δύσκολη. Η Κάλλη μου λέει: ο ψυχικός γιατρός δεν βοηθάει το δημογραφικό σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς η μονιμότητα και η ευρωπαϊκή στελέχωση μόνο μπορεί να βοηθήσει. Έχεις δίκιο, Κάλλη μου. Έχεις δίκιο. Θίγεις ένα τεράστιο θέμα σε σχέση. Με την εγκατάλειψη της περιφέρειας. Και η εγκατάλειψη της περιφέρειας είναι ένας λόγος και αυτό. Δηλαδή, ακούς τώρα τον Δημαρχό. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μου προταθεί μια θέση εργασίας να πάω σε ένα νησί και στην περιφέρεια. Αλλά πώς θα πας, όταν δεν υπάρχουν νοσοκομεία, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν σπίτια. Πώς θα πας. Δηλαδή, ερημοποιείται η περιφέρεια και δεν υπάρχει μια στρατηγική ενίσχυση των ανθρώπων που θέλουν να πάνε στην περιφέρεια να στήσουν μια δουλειά, να κάνουν κάτι. Εγώ θέλω να πάω να γίνω ψαρά σε ένα νησί, δεν θέλω τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα μου βγάλουν μια τράτα να πάω. Λοιπόν, θα μπορώ να βρω ένα σπίτι να μείνω. Και βέβαια φταίνε και οι τοπικές κοινωνίες, γιατί θησαυρίζουν οι τοπικές κοινωνίες, έτσι. Θησαυρίζουν οι τοπικές κοινωνίες, έχουν κάνει τα σπίτια του Airbnb, νοικιάρικα και αυτά. Τα νοικιάζουν, δηλαδή, σε απίστευτα, εκεί που υπάρχει ο τουρισμός. Αλλά πλέον έχει επεκταθεί παντού ο τουρισμός. Λοιπόν. Και δεν ενδιαφέρονται να φτιάξουν 5 σπίτια, 10 σπίτια να πάνε να τους ξεβρωμίζουν. Είτε είναι στον τομέα της καθαριότητας, είτε είναι στον τομέα της υγείας, της παιδείας. Δηλαδή, θα πάει ένας αγροτικός γιατρός, σας λέω, παίρνει 1.100 ευρώ. Φανταστείτε ένα γιατρό τώρα, προσέξτε και εδώ πέρα, είναι υποχρεωμένος να πάει ο αγροτικός γιατρός για να πάρει την ειδικότητά του. Τον υποχρεώνει το κράτος να πάει. Άρα καλύπτονται και έξοδα και θέσεις με την υποχρέωση που έχουν οι γιατροί που βγαίνουν. Πριν την ειδικότητά τους να κάνουν το αγροτικό τους. Λοιπόν, πώς θα πάει αυτός ο άνθρωπος σε ένα νησί με 1.100 ευρώ και αρχίζει ο Δήμος να τσοντάρει, να δίνει 500, ο άλλος 1.000. Δεν γίνεται όμως παντού όλο αυτό. Η υποθετή μου λέει συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Να είσαι καλά, υποθετή μου. Πολύ ωραίο όνομα. Ο Έλληνας δεν μπορεί ακόμα να συνειδητοποιήσει ότι μόνο εκεί που γεννήθηκε δεν θα νιώθει ξένος. Okay. Ο Στέλιος μου λέει καλημέρα. Δηλαδή, δεν έχει ευθύνη ο Δήμος και η τοπική κοινωνία για να βρουν ένα σπίτι στο γιατρό. Μόνο να νοικιάζουμε, ξέρουμε, αυτό είπα, Στέλιο μου. Αυτό είπα. Ότι είναι τεράστιο πρόβλημα και δεν είναι μόνο. Και η τοπική κοινωνία φταίει και ο Δήμος φταίει. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μία στρατηγική. Δηλαδή, όλα επαφίονται στο αν θα δώσει ο Δήμος ένα χιλιάρικο, στο αν θα φτιάξει ένα δωμάτιο, στο αν θα βρεθεί ένα ίδρυμα να επιδοτήσει άλλο ένα χιλιάρικο. Όχι, ρε παιδιά, πρέπει να δώσουμε κάποιες προτεραιότητες. Πρέπει λίγο να δούμε διαφορετικά την εικόνα. Ερημοποιείται η περιφέρεια, η παραγωγή. Δηλαδή, γιατί κάποιος να γίνει αγρότης όταν αντιμετωπίζει ένα σκασμό προβλήματα. Όταν δεν θα έχει το σχολείο του, δεν θα έχει το νοσοκομείο του. Μετά ο γιατρός γιατί να πάει, ακόμα και να πάρει αυτά που λέμε, το δωμάτιο και ένα χιλιάρικο παραπάνω. Σας είπα, στα νοσοκομεία της περιφέρειας, το νοσοκομείο, δεν υπάρχουν άλλα νοσοκομεία. Σε μια πόλη, στη Λαμία, στο Καστελόριζο, σε ένα νησί, στην Πάρο. Όπου θέλετε. Υπάρχει ένα νοσοκομείο. Το νοσοκομείο αυτό εφημερεύει 30 μέρες. Αν δεν είναι στελεχωμένο και είναι υποστελεχωμένο, ο γιατρός που θα πάει εκεί θα πρέπει να είναι κάθε μέρα εφημερία. Βάλτε τον εαυτό σας λοιπόν να είστε σε ένα νοσοκομείο, είτε είστε γιατρός είτε είστε νοσηλευτής, και να είσαι 24 ώρες εφημερία. Και ακόμα και από το σπίτι σου που λέει να χτυπάει το τηλέφωνο και να σου λέει έλα. Γιατί σε ένα νησί όλο και κάτι θα έχεις. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν ξεκουράζεται ποτέ. Εδώ είναι τα προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: λοιπόν, Αλφα Radio 989. Συμφωνώ απόλυτα, χάρη μου, με αυτό που λες, γιατί μου λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να πω για την περιφέρεια, ένας φίλος του πατέρα μου είχε πει στο χωριό, αυτός ο τόπος δεν μας κρατάει, τον κρατάμε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, χάρη μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην περιφέρεια κρατάνε όσο μπορούν και κρατάνε Θερμοπύλη.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
3: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
5: Κρατική οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φίλης.
6: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
7: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Λεωφόρου Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τα Κτέλ. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς της Λεωφόρου Σχιστού και Αθηνών προς Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το Μουντιάλ η απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φολαρίν Μπάλουγκαν, δίνοντάς του το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση των ΗΠΑ της Αμερικής με το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ στον Τζιάννη Ιφαντίνο. Ο Αμερικανός επιθετικός είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 64ο λεπτό του αγώνα με τη Βοσνία, έπειτα από επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς. Βάσει των κανονισμών της διοργάνωσης, η αποβολή συνεπαγόταν αυτομάτως αποκλεισμό μιας αγωνιστικής. Ωστόσο, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία ανακοίνωσε πως η ποινή δεν θα εκτελεστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε αναστολή για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Στην εσωτερική επικαιρότητα, χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 70χρονος στα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, διαμέρισμα επί της Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στην Ινώη Αττικής που ξέσπασε χθες σε αγροτοδασική έκταση. Σε απόσταση ως και 20 χιλιόμετρων ταξίδεψε το τοξικό νέφος λόγω της φωτιάς εργοστάσιων ανακύκλωσης στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της φωτιάς στην περιοχή θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο σήμερα στο Δημορχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, καθώς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορίας 4 σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι Κρήτης, αλλά και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα στη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο και την Ικαρία. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος του δικαστηρίου αναμένεται να προχωρήσει στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και την Τετάρτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Ερντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει συνάντηση και με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα προημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκαν η Νορβηγία που κέρδισε τη Βραζιλία 2-1 και η Αγγλία καθώς νίκησε το Μεξικό με 3-2. Στις 10 απόψε, Πορτογαλία και Ισπανία. Η εθνική μπάσκετ ανδρών έχασε 71-56 από την Πορτογαλία και για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε το δρόμο της για το μουντομπάσκετ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Καλή σας ημέρα και καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ο Τάκης Χατζής έχει μπει στο στούντιο και ετοιμάζεται. Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ, κάνεις ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ενημερώσουμε και να σας φτιάξουμε και τη διάθεση. Καλά θα είναι. Άλλοι φτιάχνουν τη διάθεσή τους παίζοντας τένις. Το είδες στο θέαμα.
1: Σου μπαίνω, μου μπαίνεις και παίζουμε τένις.
0: Παλιό τραγουδάκι αυτό.
1: Έτσι το ξέρω.
0: Έτσι λέει ο στίχος.
1: Διάφοροι τώρα.
0: Έχουμε τένις. Έχουμε σύριαλ. Το νέο σύριαλ το έχεις δει. Πώς είναι οι οικογενειακές ιστορίες? Υπάρχουν οι πολιτικές. Υπάρχουν οι πολιτικές ιστορίες πια. Μέσα Μαρά. Το είδες? Πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι...
0: Ο Αντώνης Σαμαράς κάνει βίντεο, έχει ανεβάσει δύο μέχρι στιγμής αυτής της υφής, της λογικής, όπου υπάρχει πρόζα. Δηλαδή είναι κάποιος και του λέει, έλα πάλι, τώρα έλεγε για σένα. Ναι. Κάνει αυτός ότι ξαφνιάστηκε.
1: Έλα ρε, εσύ, τι έλεγε.
0: Έλα, τι πάλι.
1: Έλα.
0: Ναι, και του λέει ο άλλος, που το ένας συνεργάτης του, είπε για σένα, μα πάει καιρός που... Δηλαδή
1: 17 χρόνια,
0: 17 χρόνια
1: και
0: που
1: δεν
0: έχασε,
1: που έχασε.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον αυτή έμεινε στην Δημοκρατία.
0: Έλα, εντάξει, τώρα εξετάζουμε. Αλλά, το φαινόμενο
1: είναι μοίρα του αυτή, θυμίσου το που στο λέω σήμερα.
0: Δεν μένει στο κινηματογραφικό φαινόμενο.
1: Δεν κατάλαβα
0: το κινηματογραφικό φαινόμενο, το αυτό, η πρόζα αυτή.
1: Πάω στο κινηματογράφο

0: Βάλαν το δυνατό τους. Γιατί άμα βάλει το δυνατό τους αυτή, ξέρεις τι γίνεται. Πω, πω, τι ήθελα να έχει το Wimbledon.
1: Λοιπόν, μπάσιο τόση.
0: Πάντως, reality show πολιτικό δεν έχει γίνει. Εγώ το προτείνω σε όποιον πολιτικό μας ακούει τώρα να κάνει την διαδρομή μέχρι τις εκλογές reality show.
1: Τώρα, να δούμε τι είπε για την τώρα ακριβώς όμως. Γιατί, μου λέει ο άλλος, δεν το λες καλά, δεν το πέτσι. Εντάξει.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι γνώση τώρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι.
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με ρε Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγή από μένα. 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
3: Τι ανακοινώσει να βγάλεις. Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
4: Το αισθάνομαι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Λυπάμαι.
0: Και έχει έναν αυτοματισμό.
1: Μόνο αυτό μπορώ να πω. Λυπάμαι.
0: Έχει,
1: ναι. Για λογαριασμό του. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
0: Ναι.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος έριξε μια κυβέρνηση. Τι έχει σημασία ποιο κόμμα είναι. Μπορεί να ήταν σε ένα άλλο κόμμα. Δεν έχει σημασία. Έριξε μια κυβέρνηση. Το ίδιο ισχύει για τον Βενιζέλο. Που έφαγε τον Παπανδρέου τον Γιώργο. Τον συγχωρέσαν, τον έφερε ο Κώστας Καραμαλής πίσω. Αν την πω αυτή τη λεπτομέρεια για θα σκάσω. Τον φέρνει ο Κώστας Καραμαλής πίσω, τον κάνει ευρωβουλευτή, τον κάνει υπουργό πολιτισμού. Γιατί θα ήταν τα εγγένεια τότε του Μουσείου της Ακροπόλεως, τόσο ώστε να φανεί να δημιουργηθεί έτσι ένα κλίμα υπέρ του, για να σβήσουν τα παλιά. Χάνει ο Καραμαλής με 33% τις εκλογές του 2009. Έχει έρθει αυτός με την Πακογιάννη, έχουν πάει στη Ριγίλη, το έχω δει αυτό, και είναι σαν τους καρχαρίες που γυρίζουν γύρω γύρω από το θύμα, πότε θα φύγει ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής είχε αποφασίσει να παραιτηθεί το μεταξύ από νωρίτερα, αλλά τους ψιλοταλαιπώρησε λίγο, έτσι τους κάνει αυτό και γυρίζανε γύρω γύρω, ναι. Ρωτάγανε θα φύγει ο Κώστας,
0: πάντως,
1: θα παραιτηθεί.
0: Η συγχώρεση αυτό που λες.
1: Από ενδιαφέρον ρωτάγανε.
0: Ναι, η συγχώρεση δεν υπάρχει διεθνώς στην πολιτική.
1: Όχι, το συγχωρέσανε. Λοιπόν, γίνεται αυτό, κερδίζει τις εκλογές Ντόρας Μπακογιάννη. Ντόρα Μπακογιάννη, της έλεγε ο Καραμαλής, Ντόρα, πήγαινε στις εξωκομματικές διαδικασίες στο συνέδριο. Έτσι ορίζει το δικό μας το, το καταστατικό. Δεν είναι όπως ο Γιώργος Παπανδρέου που θέλει να
0: πηγαίνει στη βάση.
1: Όχι, ναι, το καταστατικό το δικό μας ορίζει το συνέδριο, έτσι τα κανονικά καταστήματα. Γίνεται αυτό, χάνει Ντόρα Μπακογιάννη, κερδίζει ο Σαμαράς και τι γίνεται. Στην οδό Μουρούζη, λίγο πιο πάνω από τη Ριγίλη, στη γωνία που είναι η ΕΡΤ αριστερά, έχει ένα διαμέρισμα αυτός. Συνεδριάζουνε και από και πέφτει στο χρηστό, έχω ξαναπεί, έχουμε κάνει ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό. Πέφτει στο τραπέζι πρόταση να διαγράψει τον Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ μιλάμε, είναι γεγονότα που μιλάνε από μόνα τους. Τέλος πάντων, ας πάμε σε έναν άλλο πολιτικό χώρο. Γιώργος Κυρίτσης, εσύ τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, Τάκη. Καλημέρα, κυρία Νέγκα.
1: Δεν ξέρω τι και πώς, πάντως έχει αρχίσει να γίνεται από την πλευρά δηλαδή πρώην συνεργατών του κυρίου Τσίπρα να δέχεται πολύ σφοδρές επιθέσεις και από άλλα κόμματα, μικρότερα κόμματα δέχεται ανεξάρτητα τώρα από τη Νέα Δημοκρατία που αυτοί θα συγκρουστούν, είναι το δίπολο, αλλά παρατηρώ ότι και από άλλους δέχεται πολλές επιθέσεις, από πρώην συντρόφους του. Πώς το εξηγείς?
5: Ο Τσίπρας έχει μια δυναμική η οποία έχει καταγραφεί δημοσκοπικά.
1: Δημοσκοπικά, ναι.
5: Ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια κατάσταση η οποία...
1: Να δεν πούμε αμηχανία.
5: Δε, θα έλεγα ότι βρίσκεται προ αποφάσεων, διότι έχουν κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο και υπάρχει μια βεβαιότητα σχετικά με το ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν.
1: Γιατί, για εξήγησε το μας αυτό λίγο, γιατί ποιοι μπορούν.
5: Διότι τα στελέχη της, ας πούμε, μειοψηφίας που ισχυρίζονται ότι ενδεχομένως να έχουν γίνει τώρα πλειοψηφία, λένε ότι όσοι έχουν ανακοινώσει ότι φεύγουν για την Ελλάς, βουλευτές, μέλη κεντρικής επιτροπής κτλ., πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα του Μητρώου κατά κάποιο τρόπο για να είναι σαφές ποιοι συμμετέχουν πλέον στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί έχουν γίνει παρετήσεις, παρετήσεις έχουν οδηγήσει σε αναπληρώσεις. Δεν ξέρουμε οι αναπληρωματικοί τι καπνό φουμάρουν. Το ίδιο ισχύει και για ενδεχόμενες παρετήσεις από τη βουλευτική ιδιότητα.
1: Χθες δηλαδή, έγραφα, αν μου επιτρέπεις να σε διακόψω μισό λεπτό, χθες έγραφα

0: το ένα κείμενο στο newpost.gr που έλεγα αυτή την έβρα ποιος θα την πάρει. Παρετήθηκε ο κύριος Καραμέρος. Ακολουθούν 3-4 οι οποίοι δεν είναι με τον, με τον ΣΥΡΙΖΑ πια. Αν είναι στον Αλέξη, αν είναι στον Κασελάκη και μένει τελευταίος που δεν ξέρουμε θα κάνει ο Αντώναρος.
1: Ο Αντώναρος δεν είναι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω
1: πού είναι αυτός. Έχω εντύπωση ότι έχει προσεγγίσει τον Καραμαλή πάλι.
0: Όμπα, όχι, τον έχει διώξει από το γραφείο του Καραμαλής. Όχι,
1: δεν ξέρω.
0: Να σου το πω αυτό το story, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας αρέσει. Λοιπόν, είναι μία μέρα με παίρνω τηλέφωνο από το γραφείο του Κώστα Καραμαλή. Εγώ ήμουν στο Sky τότε. Mm-hmm. Και μου λέει κύριε Χατζή, σας στέλνει ο κύριος πρόεδρος. Λέω να έρθω τώρα όμως, έρθείτε λέει.
2: Ναι.
0: Αμάν, λέω πόλεμο έχουμε. Ξεκινάω, πάω, είναι ο Αντώναρος και μου λέει κοίταξε, αυτός δεν θα ξαναπατήσει ποτέ στο γραφείο μου. Και θέλω να το πεις δημόσια. Λέω πώς θα το. Λέω όπως το λέω, μου λέει. Είναι δήλωσή μου. Το γράφω εγώ. Τον φωνάζω στο Sky τον Αντώναρο.
2: Ναι.
0: Και γιατί λέγανε τότε ότι αυτά που λέει. Ναι. Είναι του Καραμαλή λόγια. Δεν ήταν.
2: Α, μάλιστα. Ναι. Οπότε ήθελε να διαχωρίσει.
0: Ναι, ναι. Και ναι. Του λέω: σας έδιωξε ο κύριος Καραμαλής από το γραφείο του. Λέει: ναι, ναι, ναι. Λέει: διαχωρίσαμε τη θέση μας. Όχι, δεν υπάρχει ούτε. Πώς να το πω.
2: Δεν υπάρχει γέφυρα.
0: Καμία τίποτα. Μηδέν. Ναι. Όχι, όχι. Δεν θέλει ο Καραμαλής.
1: Πάντως, νομίζω ότι ο επόμενος μετά τον Καραμέρο είναι ο Σπίρτζης.
0: Είναι ο Σπίρτζης. Είναι ο Φιλίππου, είναι μια κυρία. Δεν θυμάμαι τώρα, το ξεχνάω. Και μετά είναι ο Αντώναρος.
1: Είναι και η κυρία Κοροβέση, νομίζω.
0: Ναι, αυτό λέω, η κυρία Κοροβέση, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι Σπίρτζης, Κοροβέσης, Φιλίππου, Αντώναρος. Οπότε αντιλαμβάνεστε, δύσκολο.
1: Δύσκολο, ναι.
0: Δεν είναι εύκολο ποιος θα πάει. Εκτός αν πει η κυρία Κοροβέση, εγώ παίρνω την έδρα. Ο Σπίρτζης θα βγάλει ανακοίνωση ότι δεν θέλει ούτε να τους βλέπει. Η κυρία Κοροβέση μπορεί να βγάλει γιατί αυτή έχει πάει με τον Κασελάκη, νομίζω.
2: Ναι,
1: ναι, είχε πάει με τον Κασελάκη, νομίζω, και γίνει και αντιπρόεδρο.
0: Κάτι τέτοιο, ναι. Οπότε μπορεί να κρατήσει την έδρα ως.
2: Δική της.
0: Ως ανεξάρτητη βουλευτήνα και να μείνει έτσι.
1: Νομίζω ότι θα παίξει ρόλο, Τάκη και κυρία Νέγκα, η οριστικοποίηση του χρόνου των εκλογών. Διότι είναι άλλο εκλογές σε 2,5 μήνες από τώρα, 3, και άλλο εκλογές στην Άνοιξη.
2: Ναι, πάντως.
1: Στην Άνοιξη είναι μεγάλο το διάστημα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ πάντως ρώτησα τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι, με συγχωρείτε.
2: Με την έδρα αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα. Ανεξαρτήτως χρόνου των εκλογών, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια. Πρέπει να αναπληρωθεί ο άνθρωπος που έφυγε. Ρώτησα τον κύριο Μητσοτάκη ευθέως σε δημόσια εκδήλωση και του είπα τι γίνεται με τις εκλογές. Και μου λέει, κοίτα, μην γράφεις διάφορα. Σου λέω, ντεκλαρέ, οι εκλογές θα γίνουν το 27. Τώρα δεν μου προσδιορίσε το χρόνο. Εγώ υπολόγισα με βάση τα γεγονότα ότι εκεί γύρω στο 7-14 Μαρτίου εκεί.
1: Τάκη, όμως τα θόλωσε λίγο τα νερά ο Ντόκος, διότι από αυτήν την συνομιλία που είχε με τους Ρώσους προκύπτει μία ανησυχία για το ποια θα είναι η συμπεριφορά των Ουκρανών εν ώψη ενδεχόμενων πρόωρων εκλογών.
0: Ναι.
1: Οπότε και επειδή αυτό δεν ήταν στην ουσία υποκλοπή, δεν είναι μια.
0: Καλά, δεν είναι. Και οι άλλοι δεν ήταν Ουκρανοί, ήταν hackers.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείτε στην ομιλία αυτή να τη θεωρήσουμε αξιόπιστη.
1: Ναι, όχι, δεν όχι, τους δε. Θεωρούμε σαν και καλά αξιόπιστους, αλλά από ό,τι φαίνεται ο κύριος Ντόκος έχει κάνει μια τέτοιου είδους αναφορά.
0: Ναι, αυτός ναι, γιατί αυτός παρασύρθηκε, ναι. Δεν ξέρω, πάντως καλά δεν νομίζω ότι ξέρει αυτός πότε θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης, αλλά όμως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι οι εκλογές ούτως ή άλλως 4-6 μήνες, 4-8 θα γίνουν, δεν αλλάζει κάτι.
1: Ναι, αυτό ισχύει. Και να δούμε κιόλας σε τι μορφή θα κατέβει και αν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω τώρα το Σαββατοκύριακο αυτά τα πράγματα σε μεγάλο βαθμό θα ξεκαθαρίσουν. Θα ήθελα όμως να πω μόνο μία κουβέντα. Σχετικά με το θέμα του κυρίου Ντόκου. Πιστεύω ότι είναι κρίμα, είναι αμαρτία μια χώρα η οποία έχει τις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας, πρωταθλήτρια στο ΝΑΤΟ, να έχει τέτοιου είδους κενά ασφαλεία. Δηλαδή γιατί τα εξοδεύεις δισεκατομμύρια και τελικά πάνω-πάνω στην κορυφή ας πούμε της πυραμίδας μη είσαι διάτρεπτος. Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Βεβαίως είναι πρόβλημα
1: και δεν είμαστε ουδέτερη χώρα σε ουδέτερη περίοδο. Όχι, είμαστε φυσικά μια δύσκολη χώρα σε δύσκολη περίοδο.
0: Όπως λέω, έχω πει και άλλες φορές, συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Είμαι και εγώ αυτής της λογικής και φαντάζομαι και η Αθηναϊδά είναι στην κορυφή της πυραμίδας της ασφάλειας της χώρας.
2: Είναι
0: απογοητευτικό. Ήθελα να σου πω το εξής όμως. Όταν έγινε, αν δούμε την ιστορία του Πρέταντορ χωρίς συνωμοσιολογία, αλλά πραγματικά όπως έχουν τα πράγματα, θα διαπιστώσουμε εκεί ότι ένας τύπος ο οποίος δικάζεται δεν πάει στο δικαστήριο, δεν λέει τίποτα και εμφανίζεται μετά να λέει ότι εγώ συνεργάζομαι με κυβερνήσεις. Γιατί δεν μας λέει με ποιες κυβερνήσεις? Αυτό εντάσσεται σε αυτό που είπες κατά την κρίση μου για την ασφάλεια της χώρας. Με ποιες κυβερνήσεις συνεργάστηκε αυτός? Γιατί αν συνεργάστηκε με την ελληνική κυβέρνηση, θα πρέπει να μας πει με ποιο υπουργείο, με ποιο στέλεχος κυβέρνησης, κυβερνητικό ή μη, που πήρε τα λεφτά, ποιος τον πλήρωσε, γιατί τον πλήρωσε.
1: Τιμολόγια.
0: Τιμολόγια. Βεβαίως, αν είναι από υπουργείο, πρέπει να είναι με τιμολογημένα τα χρήματα, 13 εκατομμύρια. Όπως άκουσα, δεν το ξέρω πόσο είναι, το διάβασα κι εγώ το 13 εκατομμύρια.
2: Δεν τα βγάζεις, έτσι,
0: δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Όσα κι αν είναι, και 100.000, ναι. Δεν μπορεί να τα βγάλεις έτσι τα λεφτά. Άρα λοιπόν πρέπει. Νομίζω ότι επειδή αφορά την ασφάλεια της χώρας αυτό, Γιώργο, αυτή είναι η άποψή μου εμένα, δεν ξέρω τι έχει γίνει, εγώ δικαστής δεν είμαι, ούτε εισαγγελέας, αλλά εδώ πέρα υπάρχουν κενά στην υπόθεση αυτή, με ποιους συνεργάστηκε και γιατί δεν πήγε στο δικαστήριο αυτός όταν δικαζότανε να καθαρίσει το πιάτο του, αλλά βγήκε μετά να πει εγώ συνεργαζόμουν με κυβερνήσεις και να μην ξαναπεί τίποτα άλλο. Έχω πολλές ενστάσεις σε αυτά, γιατί είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά, γιατί δεν ξέρεις τι εμφανίζεται στο τέλος, ας πούμε, έτσι.
1: Α, καλά, βέβαια, αλλά και μόνο η ύπαρξη αυτής της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας.
0: Βεβαίως. Είναι θέμα ασφαλείας του κράτους.
1: Βεβαίως είναι θέμα. Δημιουργεί προβλήματα σχεδιασμού. Λες, τι ξέρει ο άλλος τώρα.
0: Τι ξέρει, ποιον παρακολουθούσαν, βεβαίως. Είναι αυτό, έγκυται και εντάσσεται νομίζω στο θέμα ασφάλειας της χώρας. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Αυτό που είπες και αυτό είναι ζητήματα κεντρικά για μένα για την ασφάλεια της χώρας. Όπως επεσήμανες, ο γείτονάς μας δεν είναι φιλικός.
1: Ναι, και έχουμε περάσει και σε άλλη φάση. Δηλαδή, πριν από μερικά χρόνια τα μεγάλα ζητήματα ήταν ζητήματα της οικονομίας και είχαμε μάθει να αντιδρούμε με τον Α ή με τον Β τρόπο. Την εξουσία την είχαν άνθρωποι οι οποίοι κινούνταν γύρω από την οικονομία. Και τώρα βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι και η σύνοδος του ΝΑΤΟ που ξεκινάει στην Τουρκία, ότι η κατάσταση έχει τελείως μεταστραφεί και έχει οργανωθεί γύρω από τα γεωπολιτικά και τα αμυντικά. Χρειάζεται μια προσαρμογή. Δεν γίνεται.
0: Γενικά προσαρμογή.
1: Ναι.
0: Γενικά. Θέλω να κάνουμε μισό λεπτό διαφημίσεις και να παρέλθω, γιατί θέλω να ακούσει ένα ηχητικό να μου το σχολιάσεις.
1: Οκ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, Γιώργο, συνεχίζουμε. Να πω πάλι καλημέρα στους φίλους ακροατές που άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους. Γιώργο, θέλω να ακούσεις αυτό το ηχητικό και θέλω το σχολείο σου, παρακαλώ.
15: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Το έχουν κάνει ένα boosting τρελό.
16: Ο ίδιος είπε ότι από το σπίτι μας, λέει, βγήκαμε πριν προλάβουμε να κάνουμε κόμμα και είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση.
15: Είναι τενεκές, πείτε του, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση.
16: Τι είναι αυτά τώρα, τενεκές, ο πρώην πρωθυπουργός.
15: Η αξιωματική αντιπολίτευση, ξεγάνωτος. Λοιπόν, αραχύμβαλο, αλλά αλλάζον.
0: Γιώργο, σε ακούω.
1: Ναι, να υποθέσω ότι ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Μην υποθέσεις, ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως ξέρουμε, πιέζεται από δύο πλευρές δημοσκοπικά, και από το κόμμα της κυρίας Καρισιανού και από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και προσπαθεί να οργανώσει τις άμυνές της με αυτόν τον αμετροεπί, για να το πω επίοικος, τρόπο. Τώρα, λες, πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του κόμματός σου, και ξεγάνωτο, μπορεί να ζυμώνεις, να μπετονάρεις ένα πολύ μικρό σκληρό πυρήνα σου, από εκεί και πέρα όμως δεν περιμένεις να σε πάρει κάποιος στα σοβαρά.
0: Ναι, πιστεύεις ότι υπάρχει πιθανότητα να μην την έχουμε στη Βουλή?
1: Ναι, θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να μην είναι στη Βουλή ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου ούτε κάποιο άλλο από τα μικρά κόμματα που τα λέμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
1: Γιατί για να μπει στη Βουλή πρέπει να πιάσει 3%. Δεν είναι αν μπήκα στη Βουλή. Έχω πρόσωπο, εγώ θα πω Βουλή.
0: Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να πιάσει ποσοστό. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
2: σήμερα.
0: Θέλω να σα διαβάσω το εξή. Εκτός από τον Τόκο, οι γνωστοί Ρώσοι Φαρσέρ, Βόμαν και Λέξους έχουν κοροϊδέψει κατά καιρούς πληθώρα αρχηγών κρατών, πρωθυπουργών και αξιωματούχων παγκοσμίως, προσποιούμενοι άλλους πολιτικούς. Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται η Τζόρτζια Μελόνι της Ιταλίας, ο Μπόρις Τζόνσον, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου,
2: Τζαστίν
0: Τρεντό, συγγνώμη, ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο Ρατζίπ Ταγίπ Ερντογάν, ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Μανουέλ Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας, και ο Κάμερον, πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουν κάνει και σε αυτούς χουνέρι οι δύο αυτοί.
2: Εντάξει, βέβαια τώρα έχει περάσει καιρός, ξέρουμε ότι γίνονται κάποια πράγματα, γιατί ο κύριος Δόκος, από ό,τι καταλαβαίνω, είπε ότι έβλεπε και την εικόνα. Ότι υπήρχε εικόνα.
0: Ο Δόκος προφανώς βλέπει οράματα.
2: Έβλεπε, λέει, εικόνα. Έβλεπα, το έβλεπα κανονικά και δεν πιστεύω ότι στα μάτια μου πια.
0: Λοιπόν, τώρα προσέξτε τι θα σας πω σχετικά με την κυρία Νέγκα, σχετικά με την Τώρα, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα σας πω το εξής. Όταν της είχα κάνει μια συνέντευξη στο παρελθόν, πάλι πολλά χρόνια, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ της είχα κάνει κάποιες ερωτήσεις που στα τρολάκια δεν αρέσανε. Γιατί στα τρολς οι ερωτήσεις που θέλουν να κάνεις είναι αυτές που τους αρέσουν.
2: Ναι, ναι, θέλουν
0: για να,
2: να τα
0: δώσει
2: πεις,
0: την
2: ναι.
0: απάντηση αυτή που τους αρέσει.
2: Ακριβώς
0: γιατί
2: όμως.
0: Γιατί πληρώνονται να, να αντιδρούν για αυτά που δεν αρέσουν.
2: Ναι.
0: Μου την πέσανε τότε όλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ζωάρα, η ζωή, πήρα τη ζωή. Για να... Και ορίστε που κατάληξε. Για να ξέρουν και να έχουν υπομονή. Για να δουν το τέλος της ταινίας. Έχω τραγούδι διαλέξει. Ναι. Αυτό που είπαμε, κύριε. Σε παρακαλώ, είσαι έτοιμος. Γιατί σε βλέπω. Ναι, είσαι από το Σαββατοκύριακο. Ναι, ορίστε. Δίπλα σου,

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ας μείνουμε στα πολιτικά. Εδώ έχουμε και τον κύριο Σαμαρά σε άλλη έκδοση. Ακούσαμε την έκδοση Ντόρας. Τώρα πάμε στην άλλη έκδοση που αυτός τα έλεγε, αλλά δεν τον ακούγανε.
2: Πού πάλι σκέτς.
1: Κάτι από το
2: σκέτς.
1: Από το σκέτς. Ακροδεξιά.
3: Πρόεδρε, να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
4: Κάτι ενδιαφέρον.
3: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
4: Εγώ που κολλάω.
3: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
4: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς πιστεύω.
3: Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχιέ. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
4: Για τη διαγραφή, γιατί φταίω.
3: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψουμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
4: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
5: Όπου και αν πάτε το αισθάνεστε κι εσείς.
2: Γιατί τον έμπλεξε τώρα τον άνθρωπο.
1: Ναι, εντάξει, τώρα καλά, γιατί δεν είναι δικό του θέμα. Λοιπόν, έχω να πω το εξής όμως. Σε μία αποστροφή του λόγου του κύριο Σαμαράς, αλλά δεν το λέω κύριο Σαμαράς μόνο, προσοχή. Δεν το λέω για τον κύριο Σαμαρά ειδικά, το λέω για όλους πολιτικούς. Είπε ότι γιατί τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν πάνε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δύο θέματα εδώ. Όταν λένε, το έχω ξαναπεί 100.000 φορές, θέλω να το καταλάβουμε όλοι. Όταν λέμε μικρομεσαία επιχείρηση στην Ευρώπη, εννοούμε μικρομεσαία επιχείρηση από 150 έως 250 άτομα.
2: Ναι.
1: Όταν λέμε μικρομεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα, μιλάμε μέσον όρων 9 άτομα. Άρα εδώ έχουμε μια απόσταση το τι εννοούμε ακριβώς μικρομεσαία επιχείρηση. Γιατί για μικρομεσαίες μίλησε. Δεύτερον, επειδή το λένε και το ξαναλένε, έχουν στοιχεία πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κάνει έτοιμα να πάρουν από αυτά τα λεφτά. Και αν ναι, πόσοι έχουν απορριφθεί και πόσοι έχουν πάρει. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο δεν το απαντάει κανείς. Απλώς το λένε, ούτε εγώ ξέρω, έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Ναι. Δεν ξέρω ότι έχουν κάνει τόσοι ή έχουν κάνει κάποιοι άλλοι. Εγώ θέλω να μου πούνε λοιπόν, αφού το λένε, πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κάνει. Γιατί υπάρχει πλάνο,
2: ναι.
1: Έχουν κάνει αιτήματα, πόσα από αυτά τα αιτήματα ικανοποιήθηκαν και πόσα όχι. Γιατί δεν μας λένε ότι τόσες επιχειρήσεις ζητήσανε και τους απορρίφθηκαν. Αυτό είναι το σωστό. Όχι, δεν δίνουν σε μικρομεσαίες. Πώς, άμα δεν κάνω έτσι εγώ, πώς θα πάρω. Εγώ που έχω μικρομεσαία επιχείρηση στο site που έχουμε, δεν έχουμε κάνει έτσι να πάρουμε λεφτά.
2: Ναι.
1: Άρα πώς θα πάρω αφού δεν έχω κάνει έτσι. Είναι σαν ένα φίλο μου λέει και δεν έχω κερδίσει τον τζόκερ μια φορά. Του λέω παίζεις Παύλο μου. Όχι, μου λέει. Τότε πώς θα το κερδίσει τον τζόκερ, μεγάλε. Δηλαδή πώς θα γίνει αυτό. Δεν ξέρω, μαντάμ.
2: Αν δεν ζητήσεις, δεν μπαίνεις.
1: Μέχρι και ο Θεός το είπε. Λέει να ζητάτε για να σας δίνει. Τι τσάμπα θα σου δώσει.
2: Έχω ένα ωραίο μήνυμα να το διαβάσω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να μάθω παρακαλώ από ότι η κυρία Νέγκα έγινε δημοσιογράφος, απλώς αντίλαλος του κυρίου Χατζή, συν αυτό το χαζοχαρούμενο κέλος σε άσχετες στιγμές. Γελιοποιεί την εκπομπή. Όσον αφορά τον κύριο Αλφιέρη και τη συμπαρουσιάστριά του, έχουν ένα και μοναδικό ταλέντο. Όποτε καταπιάνομαι σοβαρά θέματα, με ένα μοναδικό ταλέντο να ξεφτιλίζουν σκάζοντας τα γέλια. Να τους χαίρεστε. Τους βλέπω άνετα σε τηλεπαιχνίδια και πρωινάδικα. Όχι σε εμάς αυτό που παρουσιάζουν. Βρείτε κανένα κανονικό δημοσιογράφο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σου, ρε Φουντούλη Μαργαρίτη Γάτε. Φουντούλη. Είναι ο όνομα του Φουντούλη.
2: Πάντως, εμένα μ' αρέσει που λέει.
1: Για τη Φούντα.
2: Εμένα μου αρέσει το εξής. Το πότε έγινε δημοσιογράφος κυρία Νέγκα σημαίνει ότι πιστεύει ότι είμαι νέα. Άρα μικροδείχνω. Έτσι, το εκλαμβάνω ως κομπλιμέντο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Εντάξει μωρέ, ο καθένας τώρα είναι, έχει τις απόψεις του. Εγώ εμείς τα διαβάζουμε αυτά, κακώς βέβαια.
2: Γιατί?
1: Μερικά δεν έχει νόημα τώρα. Εντάξει.
2: Λοιπόν, μας γράφει ο φίλος μας ο Μέρ. Καλημέρα κύριε Χατζη, κυρία Νέγκα, καλή εβδομάδα. Η Ντόρα λέει ασταυρή με τον αδερφό του και βάζει γέλια. Και ποιος ξέρει ότι, και πώς ξέρει η Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι είναι Ντενεκές. Και εκείνη λέει ήταν συνεργαζόταν με τον Ντενεκέ. Δεν το γράφει έτσι, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω μέρη μου όπως το λες.
1: Ναι. Εντάξει, τι να σου πω, δεν ξέρω. Για Ντενεκέ δεν κάνετε κουμάντο μόνοι σας. Εγώ έχω τραγούδι Σερενάτα με τη Σερένα Μπρανκάλε, Αλεξάνδρα Αμπρόσου. Πάμε.

0: Θα ήταν ωραίο η,
1: ναι, για πες.
0: Η πολιτική να μιλάνε με μουσική καλύτερα.
1: Ναι.
0: Κάποτε ήταν σε πρώτο πλάνο η μουσική, άλλες δεκαετίες βέβαια παλιότερα, τα τραγούδια του Μίκη, αλλά τέλος πάντων τώρα αλλάξαν οι συνθήκες, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Δεν ήταν κομματικά αυτά, ήταν πολιτικά τραγούδια. Τώρα τι να...
0: Ναι, θυμάμαι που μου λέγε ένας, εσύ μου λέγε, έλα ρε, ο, σε φέρεις. Είναι κομμουνιστής, πλάκα μου. Σε φέρεις, είναι δεξιός.
1: Όχι, αλλά και πάλι δεν μπορείς να το βλέπεις.
0: Μα δεν έχει καμία σημασία.
1: Καμία σημασία απολύτως.
0: Ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κύριε Τσουκαλά, έχω μια απορία, μου τη λύσετε?
2: Θα κάνω τι μπορώ.
0: Όχι, επειδή βλέπω ότι είστε πολύ γραφότατος και συχνά πυκνά δίνετε τη μάχη σας και στα μίδια. Φαντάζομαι θα το ξέρετε. Θέλω να μου πείτε πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν κάνει αιτήματα για να χρηματοδοτηθούν από το πακέτο στήριξης, το περίοδο, αυτό το περιβόητο, πόσες πήραν και πόσες δεν πήραν, έχετε στοιχεία?
2: Από τα βήματα ανάκαμψη λέτε?
0: Ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος δεν μπορούσαν να κάνουν με τα κριτήρια που ήταν. Περίπου τα αιτήματα για το Ταμείο Ανάκαμψης στηρίχθηκαν περίπου 15.000 και άλλες 20 περίπου θα είχαν στο τελευταίο στάδιο κάνει το...
0: Συγγνώμη, έγινε μια διακοπή, ναι. Έγινε διακοπή, το ξαναλέτε γιατί διακόπη, ε? Τι είπε, 15.000, ναι.
2: Νομίζω ότι περίπου 15.000, συνολικά πρέπει να έχει φτάσει περίπου στις 200.000. Παράγουμε Ελλάδα.
0: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2: Πόσες κάνανε αίτηση δεν το γνωρίζω, όχι.
0: Αυτό λέω. Εσείς λέτε πόσοι πήραν λεφτά.
2: Ναι.
0: Πόσοι κάνανε αίτηση όμως, αυτό έχει σημασία.
2: Ναι.
0: Δεν το ξέρετε. Εντάξει. Okay.
2: Δεν έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει. Πάντως έχουν χρηματοδοτηθεί γύρω στις 230.000 επιχειρήσεις. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε γιατί, επειδή λέγεται το αγούα που το έλεγε
2: κάποιος. Εγώ βλέπω 200.000, εσείς μου λέτε 230.
0: Ναι, τα στοιχεία μου δώσανε, δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Μπορεί,
1: ναι. Υπάρχουν και προγράμματα όπως πρόγραμμα για επενδύσεις, εξυγχρονισμό και ψηφιακή αναβάθμιση. 90.000 επιχειρήσεις επιδοτήθηκαν για ψηφιακά εργαλεία.
2: Έλα, μαζί αυτά.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Πώς είχαν κάνει εμένα...
1: Πώς είχαν αιτηθεί.
0: Ναι, αυτό, για να δούμε τι έχουν απορρίψει γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το ξέρετε, δεν πειράζει. Λοιπόν,
2: δεν το έχω πρόσφερα αυτή τη στιγμή, γιατί μου...
0: Ναι, όχι, εντάξει, επειδή ασχολείστε με αυτά γι' αυτό.
2: Στο δοκίνητο, προφανώς είναι κάπου γραμμένο, άμα ελέγξω, αλλά δεν...
0: Δεν το έχω ούτε εγώ, για αυτό σας ρώτησα. Δεν το έχω για σας ρωτάω για να σας πω ότι είναι τόσες. Όχι, δεν το έχω.
2: Θα ενημερωθώ και θα σας ενημερώσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, επειδή παρατηρώ το φαινόμενο, είπε ο κύριος Τσίπρας, εμείς βγήκαμε τώρα και μέσα σε μια εβδομάδα γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση. Ουσιαστικά, βέβαια, εννοεί δημοσκοπικά, γιατί στις κάλπες δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση, πασίβηλο αυτό. Πώς σχολιάζετε αυτή την... θα έλεγα έτσι, σε αισιοδοξία του κύριου Τσίπρα σε ό,τι αφορά και εσάς, γιατί θεωρεί ότι θα είστε τρίτο κόμμα.
2: Η αισιοδοξία είναι θεμητή. Η αισιοδοξία είναι θεμητή. Να μην γίνεται αλαζονία. Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι κοινοβουλευτικός όρος. Άρα είναι όρος που αφορά το ζήτημα του αριθμού των εδρών κοινοβουλευτικά του δεύτερου κόμματος που έχει να επιτελέσει ένα θεσμικό ρόλο. Δεν οι αξιωματικές αντιπολίτευσεις αλλά και οι κυβερνήσεις βγαίνουν στις κάλπες, δεν βγαίνουν στις δημοσκοπήσεις και οι ανασυνθέσεις του πολιτικού σκηνικού γίνονται πάντα στην κάλπη. Δημοσκοπικά έχουμε δει πολλές προσωρινές ανασυνθέσεις που τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν στην κάλπη. Εμείς έχουμε την αισιοδοξία με τη σειρά μας ότι εμείς, επειδή είμαστε ο πραγματικός προοδευτικός πόλος με ένα πρόγραμμα ανταγωνιστικό σε αυτό της Νέας Δημοκρατίας, ότι η μάχη είναι μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και θα κόψουμε το νήμα πρώτη.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει εσείς τώρα έτσι όπως εμφανίζεστε δημοσκοπικά έχετε ένα πρόβλημα στις δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι. Αυτό το πρόβλημα πώς το αντιμετωπίζετε? Τι είναι αυτό που προτίθεστε να κάνετε από εδώ και πέρα ούτως ώστε να ξεπεράσετε αυτό το πένιχρο ποσοστό που σας δίνουν οι δημοσκοπήσεις? Ορίστε.
2: Οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν ένα ποσοστό στα όρια ακριβώς της εκλογικής. Οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν ένα ποσοστό στα όρια της εκλογικής επίδοσης του 2023. Mm. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα. Εμείς θέλουμε προφανώς πολύ παραπάνω. Σε αυτό εμείς έχουμε επιλέξει την συνέπεια, την αξιοπιστία και τη μεθοδικότητα. Για παράδειγμα, την Τετάρτη ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο επιμελητήριο το επαγγελματικό και θα παρουσιάσει τις προτάσεις του Μπαζού και του Μικρομεσαίους. Την Πέμπτη θα μιλήσει στην Τεχνόπολη και θα παρουσιάσει τις προτάσεις του συνταξιούχους. Και αντίστοιχα, όπως έχουμε κάνει και με τη στέγαση και με τα κόκκινα δάνεια, για κάθε ζήτημα ο ελληνικός λαός θα γνωρίζει ποιες είναι οι θέσεις του Πασόκ και τι θα κάνει σαν επόμενη κυβέρνηση. Η εκτίμησή μας είναι ότι επειδή η πολιτική εκφράζει κοινωνικά συμφέροντα, εκφράζει κοινωνικές δυναμικές, αυτό το οποίο στο τέλος θα μείνει ως σύγκρουση είναι η μάχη μεταξύ της Ελλάδας, όπως είναι σήμερα, με τη Νέα Δημοκρατία, των ανισοτήτων και της υστέρησης και της Ελλάδας, της μείωσης των ανισοτήτων και της ισότιμης διανομής του πλούτου.
0: Ωραία το λέτε, αλλά...
2: Εξαιρεί τον Πασόκ.
0: Εντάξει, ωραία. Θέλω να κάνω μια ερώτηση επίσης πάνω σε αυτό. Γνωρίζετε ακριβώς αυτή τη στιγμή ποια είναι τα οικονομικά περιθώρια για να κάνετε μια πολιτική περισσότερο κοινωνική όπως ισχυρίζεστε και μας είπατε πριν από ένα λεπτό, ούτως ώστε να μην έχουμε τις εκπλήξεις που μας είχε ο κύριος Παπανδρέου και μας έλεγε ότι τα ήξερα, υπήρχαν λεφτά, στο τέλος γίγε και μας πήγε στο γνωτού.
2: Στο γνωτού μας πήγε η χρεοκοπία η οποία ήρθε ως
0: ο κύριος Παπανδρέου μας πήγε, αυτός βγήκε.
2: Θυμάστε πολύ καλά.
0: Εγώ ξέρω πολύ καλά, μην επεκταθούμε σε αυτό. Πέστε μου όμως.
2: Αυτός έλεγε ο κλήρος προφανώς εννοείται.
0: Ναι, το βέβαια, ναι, πέρασε ένα μισό χρόνο για να μας πει στο γνωτό, που δεν έχει σημασία. Πείτε μου εσείς,
2: έχετε.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει.
2: Το Πασόκ νομίζω. Το Πασόκ, κύριε Χατζή, είναι το τελευταίο κόμμα που μπορεί να κατηγορηθεί για λαϊκισμό. Ζάπια δεν έκανε τον Πασόκ, ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία.
2: Το Πασόκ πήρε το τίμημα μάλιστα.
0: Σύμφωνοι, εντάξει, το Πασόκ δεν ευθύνεται για τίποτα. Πείτε μου τώρα όμως, εντάξει,
2: το Πασόκ,
0: μην μένετε σε αυτό, μην πείτε μου αν ξέρετε την οικονομική κατάσταση της χώρας.
2: Η δημοσιονομική ισορροπία είναι εδώ μέσα.
0: Ξέρετε την κατάσταση της χώρας, την οικονομική σήμερα.
2: Από τα στοιχεία τα οποία δίνει η κυβέρνηση προφανώς και γνωρίζουμε, εννοείται. Τη γνωρίζουμε πολύ καλά, ναι.
0: Άρα. Το πρόγραμμά σας...
2: Εκείνο που η Νέα Δημοκρατία, βέβαια η κυβέρνηση πάντα,
0: ναι, εντάξει,
2: είναι ως, ως αποθεματικά των δημοσίων ταμείων.
0: Σύμφωνοι.
2: Άρα δεν μπερδεύει λοιπόν, και λέει κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω. Ούτε εγώ το ξέρω, ούτε εσείς. Εγώ ξέρω το, να ρωτήσω μόνο το εξής. Άρα...
2: Γι' αυτό και θα δείτε ότι κάθε
0: δεν θέλω να δω,
2: μας,
0: θέλω να μάθω. Εγώ,
2: κάθε
0: δεν...
2: πρότασή μας είναι κοστολογημένη.
0: Μάλιστα. Άρα η
2: πρότασή... γιατί...
0: Ακούστε κύριε το ερώτημα. Άρα λοιπόν όλο σας το πρόγραμμα και όλες οι κοστολογημένες σας προτάσεις στηρίζονται σε αυτό που η κυβέρνηση έχει δώσει ως αποθεματικό στο ελληνικό κράτος. Αυτό μου λέτε.
2: Στηρίζονται στα στοιχεία των δημοσίων ταμείων και στηρίζονται και στην αλλαγή της αναπτυξιακής πολιτικής.
0: Όχι, αυτό θα αργήσει να έρθει. Αυτό θα αργήσει να έρθει. Αναπτυξιακή πολιτική θα αλλάξει.
2: Δεν είναι μόνο το δημόσιο χρέος ή το έλλειμμα.
0: Αλλά...
2: Στοιχεία είναι και η σπατάλη που γίνεται. Στοιχεία είναι και απευθείας αναθέσεις. Στοιχεία
0: είναι
2: και οι διαγωνισμοί με έναν μειοδότη. Άρα το πού μπορούν να βρεθούν λεφτά φαίνεται από πολλά πράγματα.
1: Εγώ θέλω μία ερώτηση να σας κάνω, κύριε Τσουκαλά. Επειδή πολλές φορές λέμε, μία από τις κριτικές που ασκείται στο Πασόκ είναι ότι δεν περνάει το μήνυμά σας. Επειδή ο ψηφοφόρος πολλές φορές είναι πολύ απασχολημένος, έχει τα καθημερινά του προβλήματα. Εάν σας ρωτούσε κάποιος στο δρόμο, γιατί να ψηφίσω Πασόκ, και δεν είχατε χρόνο να του κάνετε πάρα πολλές αναλύσεις, και το απαντούσατε με ένα πράγμα, κάτι το οποίο ξεχωρίζει.
2: Για να έχει μία.
1: Ναι. Ναι, κάτι που ξεχωρίζει και που ξέρετε ότι αν του το πείτε.
2: Για να έχει μία.
1: Σας ακούμε.
2: Για να έχει μία έντιμη κυβέρνηση που σέβεται τα λεφτά των φορολογουμένων και τα. Με ακούτε τώρα?
1: Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε.
2: Έχετε?
1: Ναι. Σας ακούμε, κύριε Τσουκαλά. Δεν ξέρω αν.
2: Με ακούτε?
1: Σας ακούμε.
0: Ναι, σας ακούμε.
2: Για να έχει μία.
1: Πάνω στο καλύτερο.
0: Είναι κακή συλλήση.
2: Για να έχει μία έντιμη κυβέρνηση που θα αποκατα...
1: Ναι.
2: Για να έχει μία έντιμη κυβέρνηση που θα αποκαταστήσει το αίσθημα δικαιοσύνης και θα μπορέσει να διανύμει τον πλούτο που παράγεται με τον πιο ισότιμο τρόπο που γίνεται.
0: Μάλιστα, ωραία. Okay, σας ευχαριστούμε πάρα
1: ευχαριστούμε.
0: Πολύ για την καλοσύνη.
2: Ακουστήκατε
0: βεβαίως, ακουστήκατε. Μοιράσατε τα κανονικά τα λεφτά. Ελάτε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λέει ο Σπύρος ο Παπάς εδώ, καλημέρα Αθηναής, καλημέρα Τάκη, θεάρα Αθηναίδα, να γελάς συνέχεια, μας φτιάχνεις τη μέρα. Καλημέρα παιδιά, το πως έγινε δημοσιογράφος η Αθηναίδα δηλώνει απλά κακία, τίποτα άλλο. Και εγώ δεν έχω σούπερ πτυχία, ούτε κατάφερα να γίνω διευθυντής σύνταξης εφημερίδα τοπική ιδιοκτησία site και μέλος της ΕΣΥΕΦΜΕΘ. Αυτά.
1: Ομολογώ ότι...
0: Αθηναίδα, περίμενε εγώ κι άλλα. Μη μασάς, προχώρα. Πάρ' το απάνω σου, άσε το Χατζή. Όλο ο Χατζής και ο Χατζής. Καλός είναι ο Τάκης, αλλά ψηφίζουμε τα κοντό. Αθηναίδα, ολέ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ σε πάω. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Τάκη, το πρώτο μήνυμα.
1: Να πω στο Θανάση τον Τέγο. Θανάση Σάκης Τέγος. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λες, ότι μπορεί να μην έχει κάποιος τα σούπερ επιτυχία, αλλά να καταφέρνει να, σε αυτή τη δουλειά να τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πάντως, δεν ήταν ποτέ πρόβλημα το βιογραφικό μου. Μπορώ να πω ότι ήταν πρόβλημα από την ανάποδη πλευρά.
0: Ναι.
1: Και επίσης δεν έχω εργαστεί ποτέ στο δημόσιο. Έχω εργαστεί σε ιδιωτικά μέσα.
0: Καλά, θα προλογηθείς τώρα εσύ.
1: Όχι, απλώς λέω ότι δεν έχει τρύπα το βιογραφικό μου εμένα.
0: Όχι, τρύπα έχει το μυαλό αυτού νου, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.
1: Ναι, πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου. Αλλά ναι, δεν υπολείπεται το βιογραφικό μου. Μπορεί να μην είμαι πολύ καλή.
0: Εγώ ένα πτυχίο που πήραμε μέσα το πήρα. Τι γελάς. Έκανα διοίκηση επιχειρήσεων σε ξένο πανεπιστήμιο και με μέσο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Όχι,
0: καλημέρα σε όλους σας. Νίκος από τον Ναύπλιο. Γεια σου, Νικόλα μου. Λοιπόν, να πω ότι το πρώτο μήνυμα λέει.
1: Ναι.
0: Ήταν Παρασκευή και δεν ασχολείστε με πολιτικά θέματα. Για την Παρασκευή δεν ασχολούμαστε με πολιτικά θέματα, όχι κάθε μέρα. Μπορείτε σήμερα που είναι Δευτέρα να κάνετε ρόλο στον Υπουργό που έπαιζε τένις. Σου μπαίνω, μου μπαίνεις και παίζουμε τένις. Είναι το σύνθημα. Γιατί διάκοψα το πρόγραμμα πρόληψης και μένα τη θεραπεία στη μέση. Ευχαριστώ. Πρέπει να μας πεις ποιο πρόγραμμα διάκοψαν.
1: Για να καταλάβουμε
0: και ποια θεραπεία. Γιατί έτσι που μου το λες δεν καταλαβαίνω. Καλημέρα, ένα άλλο ακόμα φίλο από τον Ναύπλιο. Λοιπόν, αυτά λένε και οι φίλοι ακροατές, αυτά είπε και ο κύριος Τσουκαλάς. Δεν γνωρίζει πόσοι επιχειρήσεις έχουν κάνει έτοιμα. Έχουν επιδοτηθεί γύρω στις 200-230.000 επιχειρήσεις, αλλά δεν ξέρει.
1: Είχε και κριτήρια βέβαια αυτό, έτσι.
0: Βέβαια έχει κριτήρια, πώς θα πάρει τα λεφτά.
1: Δηλαδή, το είπε νομίζω ο κύριος Τσουκαλάς ότι πολλοί είχαν πρόβλημα στα κριτήρια.
0: Έτσι θα ξέρουμε, δηλαδή είναι δυνατόν να μοιράσουν λεφτά χωρίς κριτήρια.
1: Δεν λέω αυτό. Λέω ότι. Ναι, εντάξει, προφανώς. Αλλά λέω.
0: Ποια κριτήρια ήταν.
1: Θα τα βρούμε.
0: Κόψανε λέει για την παχυσαρκία.
1: Ναι, το έχει. Είχα ακούσει τον Άδωνη Γεωργιάδη να το εξηγεί αυτό. Είχε πει ότι είχε δοθεί για πάρα πολλούς. Υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Υπήρχε αυτό το πρόγραμμα για πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους, για πολλούς ασθενείς, αλλά είπε ότι ένας από τους λόγους το κόψανε είναι ότι πρέπει να ενθαρρύνεται και το να αλλάζει η ζωή των ανθρώπων που ακολουθούν αυτά τα προγράμματα.
0: Ναι, δεν το ξέρω καν.
1: Τον είχα ακούσει σε συνέντευξη να το λέει,
0: ναι.
1: Γιατί είχε δικαιολογηθεί επειδή πάρα πολλοί κόσμοι είχε πάει και για λόγους υγείας, δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι τώρα ότι
0: το αισθητικό μέρος.
1: Το αισθητικό
0: μέρος. Ένας λαός που είναι πάρα πολύ παχύσαρκος είναι οι Αμερικάνοι.
1: Πάρα πολύ. Είναι πρώτοι στους δείκτες.
0: Ναι, γιατί τρώνε όλα αυτά που τρώνε.
1: Μα είναι
0: μπάγκα.
1: Το πρόβλημα.
0: Με μπάγκα.
1: Το πρόβλημα
0: μα,
1: είναι.
0: Μπάγκα. Σούπα μπάγκα. Αυτό το λένε οι Άγγλοι. Αυτό το λένε αλλιώς. Οι Άγγλοι κόβουν λίγο τη.
1: Μπα.
0: Μπαγκά.
1: Το βούτυρο. Αντί για μπάτερ, μπα.
0: Μπακά. Μπακακάκι. Μου θυμίζει η Βάτραχο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι και μερίδες, είναι και το μαγείρεμα.
0: Κόπηκε, λέει, γιατί ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τελείωσε. Ναι, η Αθηναίδα σας είπε. Την εκδοχή του.
1: Ναι, είχα ακούσει να του είχαν κάνει μια ραδιοφωνική τώρα πολύ πρόσφατα συνέντευξη και είχε πει ότι εντάξει, ο σκοπός είναι αυτοί οι άνθρωποι να μην κινούν μόνο με τη θεραπεία, να αλλάζουν και συνήθειες.
0: Ο Άδωνης είναι ικανός να στήσει παιχνίδι με τον Τσιτσιπά και να τον κερδίσει.
1: Ναι.
0: Είναι στην πέρα.
1: Ναι, γιατί από ό,τι είδα δεν είναι.
0: Δεν
1: για την πλάκα του.
0: Δεν το έχει.
1: Ναι.
0: Έχω δει εγώ και ένα βίντεο που έπαιζε με τον άλλο, τον Λοβέρδο, τον άλλο που κάνει και τον ποδοσφαιρικό.
1: Ποιος μπασκετμπολίστα ήταν καλύτερος από τους δύο.
0: Για πέθαμα και οι δύο. Καλύτερος και οι δύο. Ποιο ήταν καλύτερο.
1: Είσαι πολύ, πολύ γλυκά τα λες.
0: Ναι, για από επίδαυρο, γεια σου. Ναι, μα δεν ήταν. Ήταν για γέλια. Δηλαδή, μιλάμε δύο ναυάγια, παίζανε τένις, ας πούμε. Δηλαδή,
1: ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει μαραθώνιο. Εμένα μου το έχει πει σε συνέντευξη.
0: Εμένα μου δεν τρέχει.
1: Εμένα μου έχει πει σε συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Τρέχω σε μαραθώνιο. Και του λέω όλο το μαραθώνιο. Μου λέει ναι, και ευτυχώς γιατί είχα κουραστεί κάποια στιγμή. Ναι. Αλλά δεν θα μπορούσα, ας πούμε, να ανεβώ σε ένα μηχανάκι και να πάω. Αλλά ναι. Λέει, σε παρακολουθούν και όλες, γιατί έχεις ένα τσιπάκι για ένα το χρόνο. Λέει, φανταστείτε τι θα είχε γίνει. Αν είχα ανεβεί σε μηχανάκι, με είχαν μεταφέρει και είχε φανεί ότι έχω φύγει από την πορεία. Και εντάξει, ναι, τρέχει.
0: Εντάξει, τι να κάνει κι αυτός. Όλοι τρέχουν, όλοι κάτι κάνουν. Εντάξει, θέλει να κερδίσει την πρωτιά στον βόρειο τομέα από το Χατζηδάκη, από την Νίκη, την Κεραμέως, από τον Παύλο του Μαρινάκη. Είναι δύσκολο και το παιχνίδι. Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Η Νέλη στέλνει μια φοβερή παραλία.
1: Έλα, Νέλη, τώρα μας έχεις.
0: Ναι.
1: Μας βάζεις σε πειρασμούς. Λοιπόν, καλημέρα Τάκη Αθηναίδα και καλή εβδομάδα, λέει ο Ηλίας. Προγράμματα κομμάτων δεν ακούω και με τις δημοσκοπήσεις αυτοί στο τέλος θα πάνε να ορκιστούν χωρίς εκλογές. Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι ότι συζητάμε περισσότερο για τις δημοσκοπήσεις παρά οτιδήποτε άλλο.
0: Με τι ποσό μέσο όρο. Όχι, δεν έχει καμία. Θέλω να μας πεις, άμα ξέρεις, γιατί μερικοί γράφουν εδώ διάφορα μηνύματα.
1: Mm-hmm.
0: Και κάνουν και το πονηρό. θέλω να μας πεις εσύ που συνεχώς γράφεις μέσω AI, ξέρεις πόσοι κάνανε, πόσες κάνανε,
1: Πόσοι έκαναν, έψαξα να το βρω, πρέπει να σου πω ότι δεν το βρήκα πόσες ήταν οι δηλώσεις και πόσοι τελικά κατάφεραν να πάρουν τα χρήματα. Να μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Βρήκα εγώ δηλώσεις του Υπουργού που λέει ότι θα πάρουν κι άλλοι, ότι έχουν απορροφηθεί τα χρήματα, αλλά δεν βρήκα πόσες ήταν οι αιτήσεις που είχαν απορριφθεί. Μας έχει στείλει κάποιος politician street people και έχει πει foreign election after the election. Είναι πώς συμπεριφέρονται οι...
12: Αλφα Πάτρας 94,4.
13: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
17: Πάστρου Θεσσαλονίκης υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στην περιοχή. Σε απόσταση μέχρι και 20 χιλιόμετρων ταξίδεψε το τοξικό νέφος από το εργοστάσιο ανακύκλωσης που κάηκε. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε 70χρονος στα ξημερώματα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Εικόνα από τους δρόμους. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Πειραιά από το Φλίσβο μέχρι το Νέο Φάλιρο λόγω τροχαίου ατυχήματος πριν από περίπου μία ώρα. Επίσης, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού μεταξύ των ΚΤΕΛ και της Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμπων Φιλής και Κηφισίας 25 λεπτές καθυστερήσεις, 15 λεπτές στο ρεύμα προς Ελευσίνα μεταξύ των κόμπων Δουκίσης, Πλακεντίας και Κηφισίας. Επίσης, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Πειραιός, στη Σταδίου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος του δικαστηρίου αναμένεται να προχωρήσει στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Διπλωματικός πυρετός και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών που θα πρέπει να φτάσουν στο 5% του ΑΕΠ μέχρι και το 2035, καθώς επίσης η σταδιακή μετακύληση μεγαλύτερου βάρους ευθύνης από τις ΗΠΑ στους Ευρωπαίους εταίρους και στον Καναδά όσον αφορά στη συμβατική άμυνα της Ευρώπης. Σε αυτά τα θέματα αναμένεται να επικεντρωθεί κατά την ομιλία του Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση του Αμερικανού πρέσβη στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, πως η Ουάσιγκτον αναμένει από όλους τους συμμάχους να ακολουθήσουν αξιόπιστη πορεία προς το 5% και ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά η μετατροπή του σε πραγματικά στρατιωτικές δυνατότητες. Διχάζει η απόφαση της FIFA να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα στον Φολαρίν Μπάλογκαν επί από προσωπική παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ προς τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζιάνι Ινφαντίνο. Αναστέλλοντας την τιμωρία για ένα έτος, η Ομοσπονδία δίνει τη δυνατότητα στον 25χρονο επιθετικό να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Οργισμένη ανακοίνωση εξέδωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου, κάνοντας λόγο για απόφαση που αντιβαίνει στον πειθαρχικό κώδικα, καθώς και στους κανονισμούς της διοργάνωσης, ενώ έκανε γνωστό πως εξετάζει όλες τις διαθέσιμες νομικές επιλογές. Αναλυτές και πρώην ποδοσφαιριστές εκφράζουν φόβους πως δημιουργείται ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Στα προημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκαν η Νορβηγία που κέρδισε τη Βραζιλία 2-1 και η Αγγλία καθώς νίκησε το Μεξικό με 3-2. Στις 10 απόψε Πορτογαλία-Ισπανία. Στο μπάσκετ η Εθνική Ανδρών έχασε 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε το δρόμο της για το Μουντομπάσκετ του 27.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
17: Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Ακούτε πάντα Αλφαρέντο 989.
1: Ναι, Τάκης Χατζής.
0: Ναι, εγώ είμαι αυτός.
1: Mm-hmm. Και... δεν έχει καμιά αμφιβολία.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης, ο ακροατής, λέει κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι κάνει αβάντα στο Μητσοτάκη επειδή δεν συνεργάζεται. Το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει τον Τσίπρα χορηγό του Μητσοτάκη επειδή έκανε κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το Σαμαρά ότι αν κάνει κόμμα βολεύει τον Τσίπρα. Πρέπει να τους πείτε ότι ο κόσμος γελάει για λίγο με αυτά, αλλά μετά από λίγο βαριέται.
0: Ναι, εντάξει, βαριέται.
1: Δεν ασχολούνται όλοι με τα τόσο πολιτικά θέματα.
0: Όχι. Ο κόσμος θα έπρεπε να τη βγάλει τώρα.
1: Δεν. Ναι, δεν έχει ούτε χρόνο ούτε όρεξη. Εκτός αν είναι. Υπάρχει ένα ποσοστό που ασχολείται.
0: Είδες λοιπόν ότι δεν μπορεί, λέει, να κατηγορήσει κανείς το ΠΑΣΟΚ. Τι να πρωτοθυμηθούμε, ότι γίνανε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Και ο Παπανδρέου, όταν ανέλαβε, δεν μας είπε ότι υπάρχει πρόβλημα. Μας είπε ότι αυτοί δεν δίνουν λεφτά στον κόσμο γιατί υπάρχουν λεφτά και δεν τα δίνουν.
1: Υπάρχουν,
0: γιατί είναι κακοί άνθρωποι. Και του λέει ο ελληνικός λαός, αφού σε καλό σέρα να μας δώσεις. Βγαίνει, έχει θέμα ελληνική οικονομία και αρχίζει και μοιράζει λεφτά το 9.
1: Ναι.
0: Το 10 μας πήγε όμως το.
1: Στο Δονοτού.
0: Δεν μας πήγε το 9.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι ότι ανέλαβε και ήταν διαλυμένα όλα και αναγκάστηκε και μας πήγε.
1: Ναι.
0: Όχι. Κυβέρνησε και μετά μας πήγε στο Δονοτού.
1: Αφού δεν υπήρχαν τελικά λεφτά.
0: Αυτά υπήρχαν.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει, τώρα...
1: πρέπει να πας στο Δονοτού να σου
0: πει. Ο καθένας τώρα, εντάξει, λέει ότι το μακρύ του και το κοντό του. Τέλος πάντων, έχουμε τον κύριο Τρίφωνο Αλεξιάδη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην πρωινή παρέα.
1: Κάνετε.
0: Πώς είστε?
2: Μια χαρά. Το παλεύουμε.
0: Η υγεία πάει καλύτερα.
2: Το παλεύουμε και σε αυτό το επίπεδο, εντάξει.
0: Αυτό
2: έχουμε πολύ καλούς γιατρούς και πολύ καλές θεραπείες στην Ελλάδα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλούς γιατρούς, καλές θεραπείες έχουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές. Έχω μια πορεία δηλαδή.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να κλείσουμε, ούτε να διαλυθούμε, ούτε οτιδήποτε άλλο.
0: Διαλυθήκατε, αλλά το αν θα κατέβετε, ρώτησα εγώ.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν στην εκλογική διαδικασία. Εκτός των άλλων, θα θυμίσω, γιατί είστε και άνθρωποι του ραδιοφώνου και των μέσων ενημέρωσης, γιατί έχουμε και ιερή υποχρέωση να διατηρήσουμε την άδεια του ράδιο κόκκινο 105,5, το θέμα της Αυγής και τα λοιπά. Αυτά έχουν σχέση με το αν ένα κόμμα

0: Ναι, ραδιόφωνα έρχονται και παρέρχονται.
1: Για να ασχοληθούν και με αυτό, γιατί ακούω σχεδιασμούς και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από άλλους οι οποίοι είναι τώρα στην Ελλάς, που δεν συμπεριλαμβάνουν το τι θα γίνει με αυτά τα μέσα ενημέρωσης. Εν πάση περιπτώσει, μάλλον δεν με πήρατε και αυτό να πούμε για τα άλλα, αλλά ήθελα να το καταθέσω αυτό μια και υπήρχε.
0: Όχι, δεν μας πειράζει. Είναι σοβαρό αυτό. Ναι. Μας ακούνε την Πάτρα, μου λένε τώρα. Λοιπόν, η Δήμητρα, καλημέρα Δήμητρα. Λοιπόν, τώρα το ερώτημα ήταν αν θα κατέβετε στις εκλογές. Είπα θα κατέβετε, με ποιο αρχηγό
1: θα κατέβετε. Θα υπάρχει σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ παρόν σε εκλογική διαδικασία.
0: Ποιο θα είναι ηγέτης του κόμματος αυτό.
1: Αυτό θα αποφασιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόεδρο, ναι. Δεν έχει μπει θέμα πρόεδρου.
0: Πώς δεν έχει πει, αφού είπε ο Πολάκης, εγώ διεκδικώ την αρχηγία. Πώς, δεν
1: ναι, υπάρχουν θέματα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία στήριξε και ο Σοκράτης, που δεν μας οδηγεί σε ασφαλή εκλογική διαδικασία. Εμείς λοιπόν θέλουμε να τα λύσουμε όλα αυτά, ήρεμα και δημοκρατικά. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε πολύ άσχημη δημοσκοπική θέση.
0: Καλά,
1: κάποιοι
0: αυτό...
1: έχουν ευθύνη γι' αυτό. Δεν έχω ευθύνη εγώ κι εσείς. Έχουν ευθύνη ότι φτάσαμε στο 1%. Αυτά λοιπόν όλα πρέπει δημοκρατικά να τα λύσουμε και να δούμε ποιο είναι το μέγιστο. Το μέγιστο είναι να μπορέσουμε να ενώσουμε πολιτικές δυνάμεις απέναντι στη συντηρητική παράταξη. Διαφορετικά δεν θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
0: Ναι, λοιπόν προσέξτε όμως τώρα για τα μέσα ενημέρωση που είπατε. Που δεν έχουμε κι εμείς ευθύνη. Τα μέσα ενημέρωσης τα οποία κατά καιρούς έχετε κατακεραυνώσει και έχετε, πρέπει να το πει κανείς, χτυπήσει αλίπητα το κόμμα σας, στελέχη του κόμματος, έχει... αυτά τα μέσα ενημέρωσης συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας και αυτοί οι δημοσιογράφοι συμπεριλαμβάνονται και η Αθηναίδα και εγώ, σας φιλοξενούν παρά την κατάρρευση τη δημοσκοπική που έχετε και πλέον και στη Βουλή είστε ένα αδύναμο κόμμα. Σας φιλοξενούμε, άρα κακώς μας είχατε εκτιμήσει. Πρέπει να παραδεχτείτε
1: και σας ευχαριστούμε
0: σας.
1: Πάρα πολύ γι' αυτό. Εντάξει. Δείχνει την δημοσιογραφική διοντολογία σας και δείχνει και το ότι δεν επηρεάζεστε από αυτά που επηρεάζονται άλλα μέσα ενημέρωσης που πότε μας έχουν στα πολύ ψηλά, πότε μας εξαφανίζουν.
0: Ναι, το μόνο μου... και εμένα και τη συνέχεια και εμένα λίγο περισσότερο για την τηλεοπτική εκπομπή, το μόνο μου παράπτωμα να το πούμε έτσι είναι ότι δεν φιλοξενούμε τακτικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος και φιλοξενούμε περισσότερο του Τσίπρα που δεν είναι καν στη Βουλή.
2: Καλά, στη δική μου εκπομπή δεν θέλουν να έρθουν.
0: Όχι στη δική σου εκπομπή.
2: Γιατί είναι... όμως, τι έχει κάνει, τι εντάξει. Έχει εκπομπούλα μου, γιατί δεν θα ήταν ωραίο ένα Κουτσούμπα.
0: Δεν πρόκειται περί εκπομπούλα.
2: Δεν θα ήταν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ήταν ωραίο ένα πορτρέτο του Κουτσούμπα τώρα.
0: Το Αλεξιάδη να
2: πάρει.
1: Με έχει φιλοξενήσει η κυρία Νέκα. Εγώ θα πρότεινα να προβάλλετε κάποια στιγμή στην εκπομπή σας με οποιοδήποτε τρόπο την ωραία παρέλαση της ΚΝΕ πάνω στο βουνό τώρα στις εκδηλώσεις που κάνανε.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία τώρα. Μην μπλεκούμε με τον Εμφύλιο, γιατί είμαι εναντίον αυτής της λογικής, όχι του Κομμουνιστικού Κόμματος.
2: Το φεστιβάλ, ναι.
0: Το φεστιβάλ της ΚΝΕ το προβάλλουμε πάντα
2: και είναι πάντα καλό.
0: Και μ' αρέσει και έχω πάει κιόλας, αλλά. Τα εμφυλοπολεμικά δεν τα γουστάρω. Ήταν μια κακή περίοδος για τη χώρα. Φύγανε, γίνανε πίσω. Όλοι τα ξεχάσαμε και έτσι έπρεπε να κάνουμε.
1: Πείτε όμως και στον κύριο Κυρανάκη ότι ο Ελλάς πολέμησε τους Γερμανούς, δεν πολέμησε τον Εμφύλιο.
0: Έχω αρθρογραφήσει, κύριε.
1: Τα έχω διαβάσει και καλά τα γράψατε. Μπράβο σας.
0: Για τον κύριο Κυρανάκη έχω αρθρογραφήσει σχετικώς και σε προσωπικό επίπεδο για αυτόν δηλαδή έτσι. Όπως γράφω σε προσωπικό επίπεδο για τον καθένα δηλαδή. Δεν έχω... Όπως θα γράψω και για εσάς. Έχουμε κάνει viral 100 φορές εμείς οι δύο.
1: Θα βγουν και άλλα. Να είστε σίγουροι στην επόμενη περίοδο θα έχουμε ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις. Γιατί η κυβέρνηση δεν βλέπω μετά τις εκλογές.
0: Αυτό το έχω πει και εγώ. Η κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε μετά τις εκλογές. Σε καμία περίπτωση. Θα γίνει το μπάχαλο. Και εγώ φοβάμαι αυτά τα πράγματα. Και σε σχέση, εσείς δεν φοβάστε να είναι η Ελλάδα σε δύσκολη θέση όταν στην Τουρκία γίνονται αυτά που γίνονται.
1: Γι' αυτό και θεωρώ ότι υπάρχουν βαρύτατες ευθύνες στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς που αρνούνται να φτιάξουμε ένα δημοκρατικό μέτωπο, μια προοδευτική συμμαχία, μια σύγκληση εκλογική ή όπως αλλιώς θέλουν. Για να πείσουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε, διότι αυτή τη στιγμή το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου κόμματος δεν φτάνει το πρώτο κόμμα. Εδώ λοιπόν μόνο αν ενώσεις μπορείς να κερδίσεις. Και δυστυχώς Ελλάς και ΠΑΣΟΚ δεν θέλουν

0: ενώσουν. Θέλουν απλά να έχουν ένα ποσοστό μεγάλο και να διαγωνίζονται αν θα είναι στη δεύτερη, στη τρίτη θέση κτλ. Δεν αφορά αυτό το κόσμο.
1: Κοιτάξτε τώρα, το Πασόκ είναι ένα κόμμα διαφορετικό. Έχει άλλη ιστορία και με το κουκού εσωτερικού απέναντι τότε και μετά με την ΕΕ αριστερά κτλ. Έχει τη συγκυβέρνηση του 89, είναι ένα διαφορετικό. Τώρα ο Τσίπρας δεν μπορεί να κάνει με εσάς σερμαγιά. Γιατί αφού σας περνάει ένας 14 στο βιβλίο.
0: Καταλαβαίνω την πολιτική του άποψη και την κριτική. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνω κριτική στον αγαπημένο Αλέξη, δεν μπορώ να καταλάβω, έχω την απορία, πώς ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πολύ σωστά ψηφίζαμε και στο συνέδριο και στις κεντρικές επιτροπές για την ανάγκη ενότητας και τώρα λέει όποιος θέλει πίσω μελθεί, ελθεί το. Αυτό δεν λύνει το πολιτικό πρόβλημα της χώρας, διότι ή θα πας να αλλάξεις το πολιτικό σύστημα και να έχεις άλλες πλειοψηφίες.
1: Δεν ξέρω αν θέλει ο ελληνικός λαός να τα αλλάξει. Δεν είναι βέβαιος, δηλαδή, αν θέλει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα.
0: Όταν θέλει, λέω να αλλάξει το πολιτικό σύστημα,
1: να υπάρξουν αλλαγές, αλλά όχι το πολιτικό σύστημα.
0: Ναι,
2: να μην έχουν αλλαγές,
0: δηλαδή. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι τα θέματα ακρίβειας, χρεών, τα θέματα
1: των μνημονίων. Να αλλάξει το μείγμα της οικονομίας, όχι το πολιτικό σύστημα.
0: Ναι, να αλλάξει την πολιτική ζωή του τόπου. Γιατί, για παράδειγμα, πολύ σωστά θέτεται το θέμα των μνημονίων και λέγατε πριν για το Πασόκ. Αλλά δυστυχώς αυτή τη χώρα περάσαμε χρεοκοπία και ούτε ένας δήμος ή ένας πολιτιστικός σύλλογος δεν έχει κάνει ένα συνέδριο. Πώς φτάσαμε στη χρεοκοπία, πώς βγήκαμε από τη χρεοκοπία.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Εάν διαβάσει κανείς την ελληνική ιστορία με προσοχή, θα καταλάβει γιατί αυτή η χώρα δεν ορθοπόδησε ποτέ και το 1828 η χώρα υπό εποπτεία ήταν, το ξέρουν δυνάμεων, γιατί χρεωνόταν συνεχώς. Και έπαιρνε δάνεια. Δεν έχετε καμία αμφιβολία. Η χώρα πάντα ήταν έτσι. Ξαφνικά ανακάλυψε το Πασόκ ένα αφήγημα προκειμένου να δικαιολογήσει τη στάση του. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Πρέπει να φύγουμε από αυτά και να πάμε σε ήρεμα νερά, γιατί φοβάμαι ότι στην οικονομία τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Και επειδή γύρω μας οι πολεμικές συγκρούσεις σχετίζονται και με την οικονομία, θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση του πολιτικού δυνάμου.
1: Ο Τσίπρας είπε ότι από το 2019 η οικονομία πάει καλά, με αποτέλεσμα να μην χρειαστούν φόροι, ούτως ώστε να μοιράσει λεφτά που θέλει. Αυτό είπε.
0: Δεν συμφωνώ σε αυτό. Σίγουρα το κλείσιμο της μνημονιακής περίοδου, όπως καταφέραμε, και ρύθμιση του χρέους. Όπως το καταφέραμε. Όχι τέλεια, αλλά το καταφέραμε.
1: Μας δημιούργησε
0: μια καλή περίοδο, αλλά είναι υπαρκτή η κίνδυνη και η κυβέρνηση κάνει και το εξής λάθος. Πάει και αποπληρώνει μέρος του δανείου του κράτους, εννοώ, όχι του ιδιωτικού χρέους, του δημόσιου χρέους, χωρίς να υπάρχει καμία υποχρέωση γι' αυτό. Ας κοιτάξουμε πρώτα τα οικονομικά μας, τα οποία δεν είναι τέλεια.
1: Κύριε Αλεξιάδη, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Η Ιαπωνία έχει ένα τεράστιο χρέος και δανείζεται. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι αξιόπιστη. Αν η χώρα δεν αποκτήσει αξιοπιστία στο εξωτερικό, δεν κάνει τίποτα. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση, δεν θέλω να τη δικαιολογήσω, ούτε με νοιάζει κιόλας, αλλά μας δίνει τουλάχιστον προς τα έξω μια αξιοπιστία ότι αυτή η χώρα κάτι κάνει. Δεν θα σε έχουν πάντα για Παταχτσί, δεν θα σε έχουν για Ρουραίο, δεν θα σε έχουν για Λαμόγιο.
0: Αυτό εμείς μαζέψαμε έγινε 7 δις και θα ήταν λάθος να έχουμε αφήσει λιγότερα.
1: Δεν μαζέψα 37, 22 δις ήταν από δάνειο, τα υπόλοιπα μαζέψαμε.
0: 22, πείτε 22, μαζέψαμε αυτά που μαζέψαμε. Αλλά επιμένω ότι πρέπει να συζητηθεί πώς πήγαμε στη χρεοκοπία, πώς βγήκαμε.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, με ένα τρίτο μνημόνιο βγήκαμε, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία να τα ψάχνουμε αυτά. Σημασία έχει τι γίνεται από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να σας αφιερώσω ένα τραγούδι.
0: Βεβαίως.
1: Να το ακούσετε με την ησυχία σας στο ραδιοφωνό σας.
0: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, μετά από 17 χρόνια στη φυλακή βγήκε και πήγε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ο αντάρτης θείος μου και ζήτησε βοήθεια. Του είπαν ότι δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Το ίδιο θα πω και εγώ για τον κύριο Αλεξιάδη, ότι η Ελλάδα δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Να κλείσουν και να ησυχάσουμε. Αυτό το θέλουν όλοι. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.

0: βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Υπάρχουν ειδήσεις για νέα τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Πούτιν. Τι πιστεύεις ότι είπανε?
3: Κορυδεύει τον κόσμο μου, λένε αυτό.
2: Έχουν πετρελαϊκή κρίση πλέον στη Ρωσία, έτσι. Είναι πολύ, ανεβαίνουν πάρα πολύ τιμές. Τους βομβαρδίζουν και αυτοί. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι μόνο οι Ουκρανοί που φροντίζουν αυτό το πράγμα να συνεχίζεται, έτσι. Είναι γενικότερο όλο αυτό το θέμα. Νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε. Ο πρόεδρος Τραμπ, διαβάζω εδώ, δήλωσε έτοιμος να εργαστεί για ταχεία λήξη των μαχών. Με τον άλλο πόλεμο τι έγινε, τον σταμάτησε και αυτόν? Τελείωσε, εντάξει, το λύσαμε όλο. Τώρα θα ισχυρίζεται ότι έχει λύσει άλλους δύο, γιατί έχει μέχρι να πάρει τον Νόμπελ ειρήνης. Ναι, έχει κόλλημα.
3: Μάλιστα.
2: Ναι. Μπορείτε να μας λέτε ό,τι θέλετε να μας πείτε μέσα στο Viber στο 6947-989-989. Τηλέφωνο μας παίρνετε στο 212-212-4800 και mail στέλνετε στο nerpapakialfaradio989.gr.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και όπως πάντα τέτοια ώρα στη γραμμή μας έχουμε τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι, πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι σήμερα μαζί μας γιατί είναι σε άδεια.
2: Ναι,
3: την έχει κάνει φίδι. Με κανένα μαγείο, σε κανένα παραλία.
1: Δεν λένε την έχει κάνει φίδι. Λένε κάνει χρήστη κανονική του άδεια.
3: Ωραία, φίδι την έχει κάνει. Θα είναι εδώ τον Αύγουστο.
1: Μας ρωτάνε αν έχουμε κανένα νέο για αυτούς με τα γκαζάκια. Λέει θέμα ωρών, δεν ήταν. Μου είναι σημαντικό.
3: Καλά, εντάξει τώρα. Αστυνομία δεν είμαστε εμείς.
1: Δεν είμαστε. Δεν μπορούμε να.
3: Θα κάνουν τη δουλειά του όταν πρέπει.
1: Ένας ακροατής επίσης λέει, σας το λέω γιατί μπορεί να είναι έναυσμα για τη συζήτησή μας. Τι θα γίνει, λέει, στο ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρω για να πάω διακοπές. Τις διακοπές μου ήσυχος.
3: Α, εντάξει, ναι.
1: Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, Ανδρέα, δεν ξέρω αν το πιστεύεις και εσύ, ότι ο πολίτης δεν ασχολείται τόσο πολύ.
2: Εντάξει, ναι, σωστό είναι αυτό, αλλά ασχολούμαστε εμείς με δημοσιογραφείο.
1: Όχι, ο πολίτης θέλει το επί της ουσίας. Αυτό είναι που τον ενδιαφέρει και του μένει.
2: Κοίταξε, να το πω όμως εγώ αλλιώς. Όταν το ΣΥΡΙΖΑ το είχε ψηφίσει το 32, μετά το 20, μετά το 17 κτλ, είναι κάποιοι πολίτες που είχαν πάει και είχαν ψηφίσει αυτό το κόμμα. Δηλαδή
3: ποιο
2: δεν
3: κόμμα,
2: ξέρουμε τι κάνουν αυτοί.
3: Για ποιο κόμμα μιλάμε?
2: Γιατί για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε.
3: Α, για το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Φαντάσου τώρα πώς νιώθει κάποιος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε 4,5 χρόνια και διαλύθηκε. Αυτά δεν γίνονται.
1: Και διαλύθηκε πολύ σύντομα μετά την περίοδο που κυβέρνησε. Γιατί αν. Εντάξει, μπορεί.
3: Κατέρευσε πλήρως, δηλαδή. Εντάξει. Άρα δεν υπήρχε καμία εμπιστοσύνη στον κόσμο. Απόφεσαν ελπίδες το 2015, δύο φορές, δώσ' του και δεύτερη ευκαιρία, έλα θα μας σώσει, και τελικά δεν σώθηκε κανένας. Όπως γενικά δεν σωνόμαστε με τους πολιτικούς, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, Ανδρέα. Δεν αισθάνεται καθόλου καλά κάποιος που ψήφισε.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ένα πολιτικό εγχείρημα με το βάθος και την ιστορία που ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε σαν μια συμμαχία μικρών κομμάτων.
3: Ναι, σύμφωνοι ρε παιδί, αλλά ήταν η αριστερά τώρα.
2: Και έκανε μια διαδρομή περίπου μιας 20ετίας.
3: Ναι.
2: Και σε ρόλο, αν όχι στην αρχή πρωταγωνιστικό, μετά απολύτως πρωταγωνιστικό. Εντάξει, και κάνουν τον κύκλο τους. Και το βάλω διαφορετικά.
3: Ναι, ναι.
2: Ένα κόμμα της αριστεράς, το οποίο δεν είναι, ας πούμε, το παραδοσιακό κόμμα του Κουκουέ και τα λοιπά, μετά από πάρα πολλές δεκαετίες έφτιαξε ένα χώρο γενικά που αναφερόταν ο κόσμος, που άρχισε να υπάρχει ενδιαφέρον, που στήθηκε στα πόδια του. Εντάξει, αυτά συνήθως στην αριστερά γίνονται. Δηλαδή βλέπω τώρα το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας είναι στο 10%. Το περνάει το Die Linke και το αριστερό κόμμα κατά 1% στην τελευταία δημοσκόπηση που έλεγα προχθές. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι κρίσεις, οι μεγάλες. Και μιλάμε τώρα για το πιο παλιό κόμμα της αριστεράς στην Ευρώπη είναι το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Είναι από το 1920. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ο χώρος θα καλυφθεί πάλι αυτός, γιατί είναι ένας χώρος με έναν κόσμο.
3: Στην Ελλάδα.
2: Σε όλες τις μετρήσεις αυτός ο χώρος, σύμφωνα με τους δημοσκόπους, είναι γύρω στο εκεί μεταξύ του 20 με 25%. Τι θα γίνει τώρα αυτός ο χώρος που θα πάει, φαίνεται αυτή τη στιγμή.
3: Μαζί με το Κουκουέ εννοείς, έτσι.
2: Όχι, χωρίς το Κουκουέ.
3: Γιατί πού είναι το 25% δηλαδή?
2: Αν δεις διαχρονικά λένε.
3: Ωραία, τώρα εδώ πού είναι το 25%. Κυβερνήσανε και από την ώρα που κυβερνήσανε και μετά κατάρρευσε.
2: Αυτό. Δεν παίρνει κάποιος 25% τώρα.
3: 1,5 έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λέω.
3: 15
2: λέω,
3: έχει ο Τσίπρας. Μετά δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
2: Λέω ότι.
3: 17% είναι. 25.
2: Διαχρονικά Ναι. Αυτός ο χώρος είχε μια δύναμη.
3: Μπράβο δημοσκόπους, λέμε τώρα τις εκλογές.
2: Χρήματα των εκλογών, των τελευταίων 6-7 εκλογών. Ότι αυτός ο χώρος εμφάνιζε μια δυναμική μεταξύ του 20-25%. Όταν στα πολύ καλά του προσέλκυε και άλλους και έγινε κυβέρνηση, ας πούμε.
3: Ναι, εντάξει. Με τον Καμένο μαζί. Ναι.
2: Στο 17. Αυτό. Δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή έχει. Εντάξει, ότι είδα και μια δημοσκόπηση μέρα το πρωί. Ο Τσίπρας σταθεροποιημένος γύρω στο 15% δείχνει στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, κάποιοι το βάζουν και παραπάνω, θα έχουμε και δύο δημοσκοπήσεις ακόμα μέσα στη εβδομάδα και θα κλείσει ο κύκλος, γιατί μετά πάμε για μέσα Ιουλίου και κλείνει ο κύκλος, θα δούμε από Σεπτέμβριο θα γίνει.
3: Σεπτέμβριο, μετά την έκθεση θα έχουμε δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει, αυτό έχει σημασία. Εγώ πιστεύω ότι και τον Οκτώβρη θα περίπου θα έχουμε μια καλή εικόνα στον Οκτώβρη.
1: Από τις δημοσκοπήσεις. Σας υπενθυμίζω ότι έχουν υπάρξει δημοσκοπήσεις με απόλυτη βεβαιότητα μέχρι τελευταία στιγμή των εκλογών, οι οποίες ήταν τελείως έξω. Έτσι δεν είναι?
2: Καλά, ναι.
1: Να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι ούτε κοντά στο αποτέλεσμα.
2: Ναι. Και βέβαια τώρα, μια και είπαμε για Οκτώβρη.
3: Όχι, λέω, οι δημοσκοπήσεις θα δείξουν.
2: Ναι. Απλώς θα μας φτάσει ο Οκτώβρης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κοίταγα τώρα το Σαββατοκύριακο όλη η κινητικότητα που υπάρχει, κυρίως από την κυβέρνηση. Φαίνεται, δηλαδή, οι μηγανές δουλεύουν στο φουλ. Αυτό, από τώρα μέχρι το, λες, την Άνοιξη, παρά είναι μεγάλη απόσταση. Δεν ξέρω.
3: Γιατί πρέπει να κάνουμε νωρίτερα εκλογές, κάθε φορά, δηλαδή, γίνεται αυτό. Ψηφίστηκε μια κυβέρνηση με βάση το Σύνταγμα για να κυβερνήσει 4 χρόνια. Πρέπει να γίνονται εκλογές κάθε 4 χρόνια, εκτός αν υπάρχει εθνικό θέμα. Δεν υπάρχει εθνικό θέμα αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε, δηλαδή.
1: Είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει.
3: Εντάξει,
1: το να πας κανονικά είναι κάτι το οποίο σε χαρακτηρίζει. Γιατί να έχεις, γιατί να συμβαίνει κάτι άλλο? Δηλαδή τώρα υποθέτει και η χώρα έχει μπει σε μια άλλη τροχιά πια. Έχουμε οριμάσει και σαν λαός. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, εντάξει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πάμε σε εκλογές νωρίτερα. Να ολοκληρωθεί και αυτή η κυβέρνηση και όποια προκύψει. Αν θα προκύψει, γιατί δεν πιστεύω θα προκύψει. Κυβέρνηση στην εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης του 27, αν τότε γίνει.
2: Είναι σωστό αυτό που λες.
3: Δεν νομίζω ότι θα προκύψει πάντως.
2: Καταλαβαίνεις πώς είναι ο ασθενής που πάει, ρε παιδί μου, για να κάνει γενικές εξετάσεις. Ναι. Και του βρίσκουν λίγο πίεση, του λένε, ξέρω εγώ, αύξησε το χαπάκι, ξέρω εγώ, γι' αυτό.
3: Εξετάσεις ούρων τώρα λες ή αίματος?
2: Ότι γενικές.
3: Α, γενικές, μάλιστα.
2: Γενικές.
3: Λοιπόν, άνω κάτω κοιλία και τα λοιπά. Ναι.
2: Πώς να το πω.
3: Κολονοσκοπήσεις και τα λεστά.
2: Μπράβο. Δηλαδή, του λέει σε ένα μήνα θέλω να σε ξαναδώ. Να δούμε πώς πάμε, γιατί φοβάται κάπως ο γιατρός.
3: Ναι, δεν είναι σίγουρος, δεν είναι σίγουρος.
1: Αυτό το λέω και όταν είσαι πολύ καλά.
3: Εντάξει.
1: Λέει κάτι, μήπως κάναμε λάθος διάγνωση.
3: Να παίρνουμε και λεφτά, δεν νομίζεις.
1: Βέβαια, εντάξει.
3: Γιατί υπάρχει και αυτό εκεί, Ανδρέα μου, στους γιατρούς. Ναι. Κάτσε 5 μέρες ακόμα στο κρεβάτι, στο νοσοκομείο το ιδιωτικό.
1: Άσε, μην έχουμε κανένα.
3: Μην ξανακυλήσεις. Δεν έχεις τίποτα. Τέλος πάντων, για να πάμε τώρα να δούμε. Ρωτούσα τον κύριο Αλεξιάδη νωρίτερα που τον είχαμε, τον φιλοξενήσαμε. Θα κατέβετε τις εκλογές? Λέει, θα κατέβουμε τώρα. Αλλάξανε τα έργα.
2: Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβει τις εκλογές.
3: Με το φάμελο, λες?
2: Θα δούμε. Πάντως, κοίταξε, ενώ ο Πολάκης βγήκε πολύ δυναμικά, υπάρχει ένας σκεπτικισμός. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα μπει θέμα φάμελο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει τη γραμμή του. Έχει πει ότι εμείς κατεβαίνουμε στις εκλογές. Δηλαδή, αυτό το λέει και η πλειοψηφία πια. Οπότε, και άλλοι το μετράνε τώρα. Γιατί μία νέα αλλαγή ηγεσίας θα έκανε, δεν ξέρω αν θα έκανε καλό.
3: Μπορεί να προκαλούσε και διάσπαση.
2: Ναι, δεν ξέρω αν θα έκανε καλό σε τελική ανάλυση. Αλλά είναι κρίσιμη αυτή η εβδομάδα, γιατί θα έχουμε αποχωρήσεις.
3: Α, μάλιστα.
2: Θα είναι κρίσιμη αυτή η εβδομάδα.
3: Και βουλευτών πιστεύεις, Ανδρέα?
2: Ε?
3: Και βουλευτών, λέω.
2: και βουλευτών. Παραιτήθηκε ο Καραμέρος.
3: Ο Καραμέρος παραιτήθηκε και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας να είναι ο Αντώναρος ο βουλευτής.
2: Όχι.
1: Όχι, λέμε αν οι επόμενοι επιλαχόντες έτσι, για κάποιο λόγο δεν πάνε.
2: Είναι πιο κάτω.
3: Ο Σπίτζης δεν πάει.
2: Είναι η κυρία Κοροβέση που είναι στον Κασελάκη.
3: Μόνο αυτή είναι επικίνδυνη να δεχτεί. Κανένας άλλος.
2: Μα ναι, αλλά...
1: Είναι επικίνδυνη να δεχτεί.
2: Εσύ πάει σε αυτήν. Γιατί ο Σπίτζης δεν τη θέλει την έδρα.
3: Όχι, ο Φίλιππου δεν τη θέλει είναι στον Τσίπρα. Άρα η κυρία Κοροβέση.
1: Σιγά σιγά φτάνουμε στον Αντώναρο τέλος πάντων.
3: Και αν η κυρία Κοροβέση πει δεν θέλω γιατί εγώ είμαι στον Κασελάκη και σας γουστάρω, εκτός αν πάει, το έλεγα και νωρίτερα, γίνει ανεξάρτητη βουλευτής προς τον Κασελάκη. Εκτός αν πάει και πάει έτσι το πράγμα. Γιατί μετά πάει ο Βαγγέλης Αντώναρος, ο οποίος με ποιον είναι ουδής ξέρει ούτε και ο ίδιος από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά...
1: Γράψε τρεις αριθμούς.
3: Ναι. Γράψε τρεις αριθμούς και τέσσερους γράψε και 24. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις Αντώναρο βουλευτή.
2: Δεν ξέρω αν του ανθρώπου του έρθει πως, η σειρά του, θα τον έχουμε βουλευτή. Είδες κανένα φορά πως θα φέρνει ζωή, έρχεσαι πέμπτος και βγαίνεις βουλευτής.
3: Ναι, κοίταξε να δεις.
1: Πολλά γίνονται τέτοια στην πολιτική.
3: Ουλούθε γίνονται αυτά, ουλούθε. Τέλος πάντων, να
1: και
3: βάλω.
1: Και υπάρχει αυτό το σύστημα, δηλαδή, αν κάποιος.
3: Το πρόβλημα ξέρεις ποιο θα είναι.
1: Ναι, για πες.
3: Τι θα γίνει και συνταγματικά τι γίνεται, δεν το ξέρω.
1: Δεν έχει προκύψει ποτέ.
3: Όχι, δηλαδή να μην δεχτεί κανείς.
1: Απλά να μας πει ο πρόεδρος.
3: Να μην δεχτεί κανείς.
1: Ο κύριος Κακλαμάνης τα ξέρει αυτά τα
3: πράγματα. Όχι, είναι και
1: επισήμως μπορεί να.
3: Δεν ξέρω αν το ξέρει. Είναι ο ίδιος συνταγματολόγος πρέπει να το εξηγήσει αυτό. Λοιπόν, Αντρέα, πάμε σε όλο το σε διαφημίσεις για να έχουμε την ησυχία μας να συνεχίσουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440. Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. otopavlakatalites.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, Αντρέα, συνεχίζουμε εμείς τη συζήτησή μας. Εν πάση περιπτώσει, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λες, τι θα γίνει τώρα με την Αυγή και το Κόκκινο, θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά πριν απ' όλα, να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Ευαγγέλο Αντώναρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα και στους δυο σας και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες.
3: Έχει γίνει μια ιστορία τώρα με την παρέτηση Καραμέρου που ενδεχομένως να πέσει εσάς.
1: Να φτάνει σε εσάς.
3: Γιατί άλλοι έχουν τοποθετηθεί.
6: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
3: Ναι.
6: Οι άνθρωποι κανονικά όλες τις εκλογές εκλέγονται στην κάλπη. Το να παραιτείται ο ένας και ο άλλος και μετά να παίρνουν τις έδρες. Νομίζω ότι, ξέρετε, είναι λίγο... δεν είναι φυσικό στην πολιτική.
1: Υπάρχουν κανόνες όμως, για να μην μένει ορφανή η έδρα.
6: Για να σεβόμαστε τους κανόνες. Και να σας πω κάτι. Εμένα τέτοια πράγματα δεν με απασχολούν. Αυτό δηλαδή δεν με απασχολεί, επειδή μιλάτε βεβαίως για την Ανατολική Αττική, όπου ήμουν υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές. Εγώ βεβαίως έχω αποστασιοποιηθεί από πολύ καιρό από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και βρίσκομαι, κύριε Χατζή, κυρία Νέγκα, κύριε Πετρόπουλε, βρίσκομαι στο χώρο, στο μεσαίο χώρο πάντα, του Κώστα Καραμαλή. Αυτή είναι η πατρίδα μου, η πολιτική. Έχω απόψεις τις οποίες υπηρετώ. Λέω καμιά φορά λίγο αστειευόμενος ότι είμαι παλαιοκαραμαλικός, με την έννοια ότι ακολουθώ τις αξίες και τις αρχές του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή αυτού του μεγάλου χώρου παράταξης. Και θα δούμε τι θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις βρίσκονται σε κρίση. Βρίσκονται σε κρίση πρώτα απ' όλα οι παραδοσιακοί χώροι που κυβέρνησαν την Ελλάδα από το 1974 μέχρι σήμερα. Και το λέω όλοι, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τη δύναμη που είχε μέχρι τις τελευταίες εκλογές. Αυτό νομίζω είναι σαφές, ή τουλάχιστον είναι σαφές για μένα. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Δεν είναι ευχάριστο αυτό, γιατί είναι ένα ιστορικό κόμμα που κυβέρνησε και έκανε και αλλαγές με τις οποίες εγώ μπορεί να μην συμφωνούσα σε πολλά πράγματα, αλλά δεν έρει το γεγονός ότι εξέφραζε 40-45% του ελληνικού κόσμου. Και το ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει σε μηδενικό επίπεδο. Και έχουμε τα καινούργια κόμματα, τα οποία πρέπει να δοκιμαστούν στην πράξη. Έτσι. Έχουμε και το ερχόμενο κόμμα, προφανώς, του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, που δεν έχει μετρηθεί καν ακόμη. Είμαστε σε μεταβατική περίοδο για όλα αυτά τα πράγματα. Και τα βλέπω, κύριε Χατζή και κυρία Νέγκα και κύριε Πετρόπουλε, τα βλέπω λίγο και με την απόσταση, αν θέλετε, του παλιού δημοσιογράφου που έχω μάθει να λύω, φυσικά με προσωπικό κριτήριο, έτσι, και βλέπω τα πράγματα. Ο καθένας τα βλέπει από την πλευρά του, γιατί ξέρετε, και σας βλέπω, κύριε Χατζή, συχνά σας κριτικάρουν γιατί λέτε την άποψή σας, μα δημοσιογράφος είστε, έτσι δεν είναι?
3: Τι να κάνουμε τώρα, θα τα περνάμε, δεν είναι. Αλλά η ουσία είναι πάντως, από ό,τι κατάλαβα, κύριε Αντώναρε, ότι δεν προτίθεστε με αυτή τη μέθοδο να μπείτε στη Βουλή.
6: Κοιτάξτε, εγώ είχα βγει έκτος, έτσι. Ναι. Θυμάμαι, με κάτι λιγότερο από 7.000 ψήφους, ναι, έτσι. Ναι. Ας δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, έτσι, γιατί πάνω από μένα είναι η κυρία Κοροβέση, έτσι.
3: Ναι, είναι ο κύριος Φιλίππου,
6: Είναι ο κύριος Φιλίππου, πρώην δήμαρχος Σαρωνικού, με τον οποίο είχαμε κάνει μια πολύ, έτσι, όπως πρέπει, καθώς πρέπει, εκστρατεία το 23 σε δύο εκλογές. Δεν θα πλώσω το χέρι μου να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί...
3: Όχι,
6: οι οποίοι
3: λέω, εάν δεν μπουν αυτοί, γιατί θα σας πω κάτι.
6: Να δούμε τι θα γίνει.
1: Όπως λογικά φτάσαμε σε αυτό
3: το... Το αφήνετε ανοιχτό, δηλαδή, το θέμα.
6: Πώς είπατε?
3: Το αφήνετε ανοιχτό. Δεν...
6: Το αφήνω ανοιχτό γιατί δεν έχει φτάσει ακόμη εκεί, να σας πω κάτι.
3: Μάλιστα, κατάλαβα, ναι.
6: Γι' αυτό σας το είπα. Εγώ το υπενθυμίζω στον κόσμο, έτσι. Δεν έχω αποφασίσει στις επόμενες εκλογές αν θα είμαι παρόν. Δεν με έχει προσεγγίσει κανείς και δεν έχω προσεγγίσει κανένα, έτσι.
1: Είπατε όμως για το φυσικό σας χώρο τώρα πριν από λίγο.
6: Ο φυσικός μου χώρος, βεβαίως, είναι ο χώρος του μεσαίου χώρου. Και έχω πει, η κυρία Νέγκα, ότι και όταν ήμουν και στο ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιος, ότι εγώ, ΣΥΡΙΖΕΟΣ, με την έννοια της αριστερής τοποθέτησης, δεν έγινε ποτέ. Και με ρωτάγανε μάλιστα τι θα πεις όταν σε αποκαλούσουν σύντροφο. Και τους έλεγα πάρα πολύ ωραία, ότι σας ευχαριστώ, φίλοι μου, για την ωραία σας συντροφιά και την οποία απολαμβάνω. Όταν το πράγμα αυτό βάρισε προς τα αριστερά, όταν αρχίσαν ο ένας και έβγαλε τα μάτια του άλλου, δεν έχω καμία θέση αυτό. Εγώ πίστεψα το άνοιγμα που προσπάθησε να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας τότε, προς το κέντρο, το προοδευτικό κέντρο. Γι' αυτό και έβαλε πρόσθεση και τη λέξη προοδευτικό στην ονομασία του κόμματος. Αυτό δεν φτούρισε, δεν μπόρεσε να το κάνει. Λέω ξεκάθαρα.
3: Κατά συνέπεια, αν θα μπείτε στη Βουλή αφού δείτε τις εξελίξεις, θα είστε ένας ανεξάρτητος βουλευτής, δεν πρόκειται να ενταχθείτε σε κάποιο κόμμα.
6: Αυτό αυτό. Και το υπογραμμίζω το εάν με 50 φορές. Ασφαλώς και θα είμαι ανεξάρτητος.
3: Ασφαλώς και θα είστε ανεξάρτητος. Το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή τη μικρή συζήτηση. Θα επανέλθουμε για πολύ περισσότερα.
6: Θα τα ξαναπούμε.
3: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
6: Γεια σας.
3: Ανδρέα, όπως βλέπεις, το αφήνει ανοιχτό ο κύριος Αντωνάρος.
2: Ναι.
3: Θα είμαι ανεξάρτητος βουλευτής, λέει. Αν δεν πάνε οι άλλοι, περιμένει να δει τι θα κάνουν τώρα στη γωνία.
1: Και ερχόμαστε πάλι στο θέμα που συζητούσαν προημερών, ότι η δεύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή στη Βουλή είναι ανεξάρτητοι βουλευτές.
3: Βέβαια, 40 είναι.
1: Φτάσανε 40.
3: Και ένα ο Αντώναρος 41. Και μια η Κοροβέση, αν είναι αυτή, 41 πάλι.
1: Γιατί όχι, Κοροβέση... θα είναι ο Αντώναρος ή.
3: Είπα, 41. Ναι. Γιατί η Κοροβέση δεν θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ αφού έχει φύγει, έχει πάει στον Κασελάκη. Εκτός να ξαναπάει. Τι να σου πω, πού να ξέρω τι στο διάλογο κάνουν, έχω μουρλαθεί. Δεν μπορώ να ξέρω αυτές τις μετακινήσεις τι γίνονται, τις μεταγραφές δεν γίνονται.
1: Πάντως καθόμαστε και συζητάμε τις δημοσκοπήσεις και τις αναλύουμε και δεν λέμε ότι το παιχνίδι θα παιχτεί και μεγάλο ρόλο θα έχουν όλοι αυτοί οι ανεξάρτητοι. Δεν ξέρω τι θα γίνει στον χρόνο που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές και που είναι αρκετός. Αλλά συζητάμε ποιος έχει διαρροές, ποιος πάει από εδώ, ποιος πάει από εκεί για τους ψηφοφόρους εννοώ και έχουμε τόσους ανεξάρτητους.
3: Αν ξέρει κάποιος θα ενταχθούν ή όχι.
1: Θα είναι το πιο κρίσιμο από όλα τελικά.
3: Θα είναι. Θα
1: τα πλέον κρίσιμα ζητήματα για τις εκλογές.
3: Θα έχει θέμα αυτό. Δεν ξέρω, Αντρέα, πώς το βλέπεις τον κύριο Αντώναρο.
2: Κοίταξε, ήταν κατά τη γνώμη μεγάλη έκπληξη τότε που πήγε προς το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Αντώναρος. Δεν το περίμενα. Είναι ένας κλασικός καραμαλικός.
3: Όχι, το Κώστα Καραμαλής τον έχει αποκηρύξει, έτσι.
1: Εκείνος όμως είπε ότι είναι...
3: Βέβαια, ναι. Έχει πει, σε μένα το έχει πει και το μετέφερα εγώ στην τηλεόραση και στον ίδιο τον κύριο Αντώναρο ότι δεν εκπροσωπεί τις απόψεις μου ο κύριος Αντώναρος. Το έχει ξεκαθαρίσει.
2: Άλλο αυτό, ρε παιδί μου, ναι. Εντάξει, μπορεί να είπε κάτι που...
3: Όχι, είπε κάτι. Έλεγε πολλά τότε για την κυβέρνηση Σαμαρά και αναγκάστηκε ο Καραμαλής και του είπε ότι... Και εμένα μου το είπε. Με φώναξε στο γραφείο του και μου το είπε. Το είπα δημόσια, τον κάλεσα στο Sky, του το είπα στον Άκη. Πράγματι, ο κύριος Αντώναρος με παρησία λέει: ναι, βεβαίως δεν μιλάω με τον Καραμαλίου για να εκπροσωπήσω τις απόψεις.
2: Ωραία, ναι, είναι... αλλά ο άνθρωπος εφεωρεί τον εαυτό του, αυτό ήταν πάντα. Ένας καραμαλικός ήταν. Κεντροδεξιός καραμαλικός.
3: Εντάξει, δεν θέλω να το σχολιάσω εγώ. Καθένας αυτό προσδιορίζεται, δεν μπορώ και τίποτα.
2: Μόνο αυτό λέει ότι λέει ο άνθρωπος πώς προσδιορίζεται.
3: Εσύ καλά κάνεις, βεβαίως αυτό λέει. Σωστά το τοποθετείς.
2: Ναι, τέλος πάντων, μου έκανε εντύπωση τέλος πάντων που πήγε προς την αριστερά. Παλιότερα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, υπήρχε ένας όρος καραμαλική αριστερά. Δηλαδή, του Κωνσταντίνου Καραμαλή τότε, ήταν οι αριστεροί που είχαν πολύ καλές σχέσεις με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Μετά τη...
3: Είχε χαρακτηριστεί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για σοσιαλμανία. Όταν γύρισε από την Ευρώπη, που είδε άλλα πράγματα στο Παρίσι που έζησε επί σειρά ετών, δεν ήταν ο Καραμαλής της ΕΡΕ, τότε έκανε πάρα πολλές... κρατικοποιήσεις. Πάρα πολλές.
1: Ναι, αυτό είναι ένα μείγμα ιδιαίτερο.
3: Υπάρχει ένα βιβλίο, Παπινιανός το γράφει. Ο Παπινιανός ήταν ένας μεγάλος νομικός στη ρωμαϊκή εποχή. Είναι παρατσούκλι ενός μεγάλου δικηγόρου που περιγράφει το πώς ακριβώς έγινε η μετάβαση Ολυμπιακής αεροπορίας στο κράτος.
1: Ναι.
3: Με Παπαλιγούρα και τα λοιπά και τα λοιπά, άλλου είδους πολιτική τότε και άλλου είδους πολιτική και με όμικρον γιώτα. Θέλω να πω δηλαδή ότι κατά περιόδους οι πολιτικοί επιλέγουν κάποιες πολιτικές διαφορετικές από αυτές που ξέραμε, τις στάνταρ που έχουν. Και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και επιλέξει αυτό και με τις τράπεζες, αν θυμούνται οι παλιότεροι και.
2: Ήταν η εποχή τέτοια.
1: Ήταν η εποχή, ναι.
3: Εντάξει, μπορούσε να μην το κάνει βέβαια, μπορούσε να ακολουθήσει μια άλλη πολιτική. Εγώ θεωρώ ότι έκανε δύο πολύ μεγάλα λάθη, το ένα ήταν αυτό και το άλλο ήταν όταν έφυγε από τον ΝΑΤΟ χωρίς εγγύησης.
1: Ο κρατισμός εσύ εννοείς ότι ήταν λάθος.
3: Ναι.
1: Ναι, υπάρχει μια εξήγηση η οποία είναι πάρα πολύ διαδεδομένη. Ότι
3: όχι
1: όταν
3: να παρεμβαίνει,
1: χώρα...
3: είμαι με το κράτος.
1: Ναι,
3: ήταν υπερβολή,
1: πλαίσιο.
3: Να υπάρχει πλαίσιο.
1: Υπάρχει μια πολύ απλή νομίζω δικαιολογία που την ξέρουν όλοι ότι όταν, επειδή θεώρησε ότι η χώρα ήταν σε μια δύσκολη περίοδο και έπρεπε να βγει από αυτή την περίοδο, Ναι. Κάποια πράγματα αισθάνθηκε ότι πρέπει να είναι κρατικά. Νομίζω ότι ήταν τόσο απλή.
3: Καλά, ήταν και κόντρες, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Αλλά όμως.
1: Λες για την τράπεζα, εσύ, ναι, και για αυτά.
3: Ναι, ναι, ναι. Αλλά όμως το θέμα είναι ότι το κράτος πρέπει να είναι ισχυρό, πρέπει να παρεμβαίνει, να έχει τεράστιο ρόλο στην αγορά, κατά τη γνώμη μου.
1: Σε αγορές από την Ελλάδα.
3: Ναι, άλλο. Εντάξει, αυτό
1: και άλλο. Δεν μπορείς να έχεις καπιταλισμό άλλου
3: και
1: τύπου.
3: Και μετά αυτό με τον ΝΑΤΟ που είπα, εγώ είμαι εναντίον. Κακώς είμαστε αυτή τη συμμαχία με αυτούς τους όρους, αλλά ποιο ήταν το λάθος του Καραμαλή? Φεύγει από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, προσέχτε, δημιουργεί στην Τουρκία χώρο και κάνει κουμάντο στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία. Και όταν πάει να επανενταχθεί η Ελλάδα, η Τουρκία έβαζε συνεχώς προσκόμματα και δεν μας άφηνε να μπούμε. Και μπήκαμε πάλι με τα χίλια ζόρια, γιατί από τη στιγμή κατά την οποία δεν είσαι ανεξάρτητος, εξαρτάσαι από αυτές τις δυνάμεις. Γι' αυτό και ο Τσίπρας δεν έφυγε, γι' αυτό και δεν είπε ποτέ ότι θα φύγω από το ΝΑΤΟ. Άμα εξαρτάσαι από αυτό, δεν υπάρχει μια αντισταθμιστική δύναμη. Τότε βέβαια υπήρχε Σοβιετική Ένωση, αλλά δεν θα πήγαινε ποτέ ο Καραμαλής εκεί.
2: Είναι,
3: έτσι,
2: αλλά...
3: έτσι έχουν τα πράγματα και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, τώρα, εντάξει, ο καθένας.
2: Όμως για να πάρει αυτή την απόφαση ήταν το Κυπριακό.
3: Ναι, σύμφωνοι. Λέω όμως ότι δεν είχε εγγυήσεις. Είπα κάτι, δεν το άφησα έτσι.
2: Ναι.
3: Δεν είχε εγγυήσεις, δηλαδή δεν είχε εγγυήσεις ότι η Τουρκία δεν θα αρχίσει παραβομάρες στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Δεν είχε.
2: Ναι, αλλά αυτός ήθελε να εκβιάσει εκείνη την ώρα.
3: Ναι.
2: Νομού ότι είναι και θέμα του ΝΑΤΟ, εδώ έχει μπει σε...
3: Ναι, ναι, σύμφωνοι. Δεν είναι, έτσι είναι όπως το λες, αλλά όμως... Από την άλλη πλευρά, ας πούμε, δεν του εγγύθηκα οι σύμμαχοι, οι Αμερικάνοι κυρίως, ότι θα σε στηρίξουμε σε κάθε περίπτωση που η Τουρκία δημιουργήσει προβλήματα, γιατί στο πολιτικό μέρος σκέλος του ΝΑΤΟ έμεινε ο Καραμαλής, δεν έφυγε. Έτσι,
2: ναι.
3: Για να εξηγηθούμε, ναι, ναι, δεν έφυγε. Που σημαίνει δηλαδή ότι εκεί οι Τούρκοι είχαν μεγάλες αντιδράσεις στο να ξαναμπούμε. Τέλος πάντων, είναι παλιές ιστορίες που έχουν σημασία να τις λέμε για να καταλαβαίνουμε και πώς εξελίσσονται τα πράγματα σήμερα. Γιατί ακούω δεξιά-αριστερά διάφορα από ανθρώπους που παίρνουν μια πληροφορία σε ένα καφενείο ή σε ένα, ξέρω εγώ, χώρο και χωρίς να το ελέγξουν. Ας πούμε, μου έλεγε ένας φίλος τώρα πως μια συγκεκριμένη εταιρεία προμήθευσε τα λεωφορεία στο δημόσιο. Το ρωτάω, ποιες άλλες εταιρείες το κάνουν? Αυτές. Ναι, αλλά αυτές κάνανε ακριβότερες προσφορές. Πως είναι δυνατόν? Μετά μου λέει, αυτός είναι ισχυρός, κάποια εταιρεία, δεν θέλω από τα ονόματα.
1: Ναι.
3: Λέω, οκ, okay, αλλά γιατί τον βγάλανε απ' έξω? Γιατί λέει.
1: Θεωρία δηλαδή.
3: Αυτός που προμήθευε στα λεωφορεία είχε φροντίσει και είχε κάνει παραγγελία και θα τα παρέδιδε γρήγορα, ενώ οι άλλοι θα αργούσαν. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, η αγορά έτσι είναι, έτσι λειτουργεί. Το να επιρρύπτουμε ευθύνη. Εγώ πήρα και ρώτησα τώρα.
1: Mm-hmm.
3: Έστειλα μήνυμα και μου απάντησαν πως είναι, όπως και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Ναι.
3: Να σας πω, γιατί το έλεγα, Ανδρέα, να μου επιτρέψεις να σου πω.
2: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή τρέχουν τρία προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου και οι καταθέσεις είναι μέχρι 24 Ιουλίου. Άρα τότε θα μπορούμε να πούμε πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζήτησαν να μπουν. Δηλαδή, μέχρι τις 24 Ιουλίου τρέχουν τα προγράμματα, δεν έχουν τελειώσει. Έτσι.
2: Όχι.
3: Εντάξει, τι είναι. Λοιπόν, ναι, Ανδρέα, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε το απόγευμα στην εκπομπή «Σοσιαλισμός και Ειρήνη». Ναι.
1: Ωραίο είναι αυτό πάντα.
3: Ναι, σοσιαλισμός
1: και ειρήνη. Γενικά, ναι. Θα βάλεις όλα τα θέματα.
3: Βάλεις όλα, ναι.
1: Ναι.
3: Κατάλαβες.
2: Κοίταξε, άμα βάλω σοσιαλισμό, θα βάλω σοσιαλισμό ή βαρβαρότητα. Να βάλω το δίλημα κατευθείαν.
3: Άμα δεν είσαι σοσιαλιστή, είσαι βάρβαρο.
1: Θέλει να το.
2: Η ιστορική έκφραση που την είπε και μέχρι και ο Γιώργος Παπανδρέου. Έτσι,
3: καλά, στον αυτοναμόλατο τώρα δεν έχει να κάνει.
1: Πρέπει να είναι διχαστικός ο τίτλος, δηλαδή.
3: Αυτό έχει το Μούσιλες και παρισταίνει το Λένιν τώρα. Έχει γίνει. Άσε με καημένα τώρα, μην με διαολίζεις. Λοιπόν, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, σοσιαλισμός και ειρήνη, πώς θες να το πούμε. Επαναστατικές πρακτικές. Επαναστατικές. Επαναστατικές εξισώσεις,
1: ασκήσεις.
2: Σοσιαλιστικές ασκήσεις για σκεπτόμενους.
3: Όχι τόσο μεγάλο. Θα τα ξεχάσεις τον τρόπο λόγω και ηλικία. Δηλαδή, θα ξεχάσεις τον τίτλο. Εντάξει. Κάτι πιο γρήγορο.
2: Εντάξει, το λαϊκή απογευματική έχει όλα μέσα.
3: Ναι, το λαϊκή. Όχι, υπάρχει το άλλο. Ο σοσιαλισμός.
2: Γιατί συμμετέχει ο δεξιός που προβληματίζεται.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Έχει ο κεντρός, συμμετέχει να.
3: Αυτό είναι δεξιό τίτλο σου, για να ξέρεις. Είναι λαϊκός, γιατί υπάρχει λαϊκή δεξιά.
2: Βέβαια.
3: Καταλαβες, είσαι ένας δοξιολόγος της αριστεράς.
2: Τους πιάνω όλους.
3: Κοίταξε,
2: όταν είναι καλό το καφενείο και δεν είναι διχαστικό πολύ αυτό και τα λοιπά, πάει και ο δεξιός,
3: και πλακώνεται και γίνεται έτσι.
7: Αλφα Πάτρας 94,4.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα είναι.
11: Δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
12: Κεντρωθεί η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ. Η επικείμενη σύνοδος βρίσκει την Τουρκία με δηλωμένη την πρόθεσή της για υιοθέτηση του νόμου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, την ώρα που η Ελλάδα έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ιορδανία και τον Λίβανο. Οι ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα συζητήσουν και για τη συνέχιση στήριξης της Ουκρανίας και αναμένεται να δεσμευτούν για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος και την επόμενη χρονιά. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 10 νεκροί και 56 τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και τα περιχωρά του λίγες ώρες πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο αυτήν την ώρα στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου, όπου η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης προκάλεσε ζημιές σε εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής, αλλά και τοξικό νέφος που ταξίδεψε σε απόσταση 20 χιλιόμετρων. Ως υπαίτιο συνελήφθη 76χρονος, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος από την εισαγγελία εν ώψη της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών κατηγορίας 4 σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και στην Κρήτη στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόεδρος αναμένεται να προχωρήσει στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Εκατοντάδες μαυροφορεμένοι Ιρανοί μετέχουν στην εκρόσιμη πομπή για τον Αγιατολά Χαλίχαμενεΐ στην Τεχεράνη. Το φέρετρο καλυμμένο με την ιρανική σημαία μεταφέρεται πάνω σε φορτηγό, το οποίο κινείται αργόσυρτα μέσα από τα πλήθη των πολιτών. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετατίθενται για μετά την ολοκλήρωση των τελετών στις 9 Ιουλίου. Διχάζει η απόφαση της FIFA να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα του Φολαρίν Μπάλογκαν έπειτα από προσωπική παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ προς τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζιάννη Ιφαντίνο. Αναστέλλοντας την τιμωρία για ένα έτος, η Ομοσπονδία δίνει τη δυνατότητα στον 25χρονο επιθετικό να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο, τα ξημερώματα Ελλάδος, για τη φάση των 16 του Μουντιάλ. Οργισμένη ανακοίνωση εξέδωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου, κάνοντας λόγο για απόφαση που αντιβαίνει στον πειθαρχικό κώδικα καθώς και στους κανονισμούς της διοργάνωσης, ενώ έκανε γνωστό πως εξετάζει όλες τις διαθέσιμες νομικές επιλογές. Στα προημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκαν η Νορβηγία που κέρδισε 2-1 τη Βραζιλία και η Αγγλία καθώς νίκησε το Μεξικό 3-2. Στις 10 απόψε Πορτογαλία-Ισπανία. Στο μπάσκετ η Εθνική Ανδρών έχασε 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε το δρόμο της για το Μούντο μπάσκετ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι 6 Ιουλίου, ακούτε Αλφα Radio 989, είμαστε λίγο μετά τις 11. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην συντροφιά σας κυρίες και κύριοι. Και μαζί πηγαίνουμε όπως κάθε πρωί μέχρι και τις 12. Έχασα Βαγγέλη Αντώναρο, αλλά δεν μπορώ να τα προλαβαίνω και όλα. Ο Αντώνος σε ποιο κόμμα είναι σήμερα? Σε κανένα? Είναι ανένταχτο, είναι αναρχικός? Είναι καραμαλικός? Τι είναι καραμαλικός? Καραμαλικός πολιτεύεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Μας λυπάτε, με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον Κασελάκη. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ποτέ στη ζωή μου, την εικόνα του Βαγγέλη του Αντώναρου, ενός ανθρώπου που είναι αστικά ευγενής, ρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια αξιόλογη διαδρομή ως δημοσιογράφος, ο οποίος δεν είναι κανένας χούλιγκαν. Έξω από τον μπουζουξίδικο που έχασε ο Κασελάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, που κάνανε εκείνο το καταπληκτικό συνέδριο για να τον, τον καρατομήσουν, να παίζει μπούφλες με τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ που ήταν στην εμπροστοφυλακή για να μην τους αφήσουν να μπουν, και να κάνει ένα μάρς περίεργο για να χωθεί μέσα στον μπουζουξίδικο εκεί πέρα, στον Γκάζι Live ο Βαγγέλης. Αυτό είναι καταπληκτικό, καταπληκτικό πραγματικά το πλάνο αυτό. Λοιπόν, παραδόξως για Ιούλιο έχει αρκετά θέματα η επικαιρότητα, με μεγαλύτερο παγκόσμιο σκάνδαλο. Ακούστε τώρα εδώ τι συμβαίνει, έτσι. Το είπε και ακροθυγός, λένε, Βασιλάκου. Πλανητάρχης, όχι σαν τον Μπουγά, πλανητάρχης κανονικός, να παίρνει 3 τηλέφωνα τον πρόεδρο της FIFA, ο οποίος μεταξύ δεν πρέπει να ξέρει πώς παίζεται το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ένα σπορ το οποίο παρακολουθεί ιδιαιτέρως. Ο άνθρωπος παίζει γκολφ, βλέπει μπάσκετ, βλέπει NFL, βλέπει baseball. Δεν είναι το soccer που λένε οι Αμερικάνοι το σπορ του. Όμως οι Αμερικάνοι είναι συνδιοργανωτές του Μουντιάλ. Παίρνει 3 τηλέφωνα τον πρόεδρο της FIFA για να αναστείλει την ισχύ μιας κόκκινης κάρτας, την οποία δέχθηκε ο Μπαλογκάν, το μεγάλο αστέρι των Ηνωμένων Πολιτειών, ο επιθετικός τους, ο οποίος έχει κάνει ζημιές στην πολύ ωραία ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να το λέμε και αυτό, δεν είναι κανένα χρέπι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες πορεύονται ασκόπως. Ωραία ομάδα, με ωραίο ποδόσφαιρο, με πολύ σοβαρό προπονητή, το Μαουρίτσιο Ποκετίνο στο Μουντιάλ, οι οποίοι αναμετρώνται με το Βέλγιο, το οποίο επίσης Βέλγιο δεν λάμπηκε ιδιαίτερα, δηλαδή ανέτρεψε το παιχνίδι με τη Σενεγάλη, αλλά δεν έπιθε και ιδιαίτερα ότι είναι αυτό το φόβητρο που ήταν κάποτε το Βέλγιο, αυτή η ομάδα, οι κόκκινοι διάβολοι που κάνουν τις ζημιές. Και παίρνει τηλέφωνο Κοντζάν Πλανητάρχης, τώρα τον πρόεδρο της FIFA, για να αναστείλει την εφαρμογή μιας κόκκινης κάρτας από την επόμενη αγωνιστική. Όσοι παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, το γνωρίζουμε ότι όταν δέχεσαι μια κόκκινη κάρτα, η συνήθις ποινή είναι μία αγωνιστική, εκτός αν είναι ιδιαζόντως σκληρό το μαρκάρισμα και μπορεί να επισύει κάποια μεγαλύτερη ποινή αποκλεισμού μεγαλύτερου χρόνου. Ήτανε σκληρό, ρε παιδί μου, τέλος πάντων μια κόκκινη κάρτα έφαγε τέλος πάντων ο Μπαλογκάν. Πες ότι είναι μία αγωνιστική, έπρεπε να την εκτίσει στο νοκάουτ παιχνίδι με το Βέλγιο, και αν περνούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν διαθέσιμος για την επόμενη φάση. Και παίρνει τώρα πλανητάρχης άνθρωπος τον πρόεδρο της FIFA να βρουν ένα νομικό κατασκεύασμα για να μην ισχύσει η κόκκινη κάρτα από το επόμενο παιχνίδι. Και το έκανε ο Τιτάνας Ινφαντίνο, ο οποίος Τιτάνας Ινφαντίνο τον είδαμε στο Σαββατοκύριακο που έδινε μια συνέντευξη, που έλεγε ότι τα hydration breaks, τα διαλύματα

0: για τις αναγκαίες συστάσεις να πω ότι ο Τάσος Τασκαλιδηράνιαν ρυθμίζει τους ήχους, η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια και η Μαρία Καραουλάνη την αρχισυνταξία της εκπομπής, η Ντίνα Μόσχου είναι στην διεύθυνση σύνταξης, εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, owner papaki alfaradio989.gr το email μας, 6947-989-989 το Viber του σταθμού, η Έλσα Ψαρίδη εδώ διευθύνει το κατάστημα, εμείς είμαστε στην παρέα σας μέχρι και τις 12, ο Γιώργος Ευγενίδης κυρίες και κύριοι θα είναι μαζί σας για να συζητήσουμε εφόλης της ύλης. Τώρα, στα μείζωνα της επικαιρότητας είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ που έρχεται και ξεκινάει αύριο, θα δούμε τι θα δούμε. Νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ που πηγαίνει να κολακέψει εμπολή στον κύριο Ερντογάν, θα του δώσει και τους κινητήρες για τα αμερικανικά μαχητικά, το οποίο είναι win-win και για τους Αμερικάνους και για τους Τούρκους. Για το F-35 θα έλεγα να είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί. Δύο θέματα απασχόλησαν το Σαββατοκύριακο την επικαιρότητα και ξεκινώ από το πρώτο, την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα εννοώ. Ξεκινώ από το πρώτο και το πιο φρέσκο που είναι τα TikToks του κυρίου Σαμάρα. Πρώην Πρωθυπουργός, σε μια πολύ στρατηγικά μεθοδευμένη κίνηση, τι έκανε, Κυριακή πρωί που ξέρει ότι βγάζει την ανάρτησή του ο Μητσοτάκης, που λόγω χαμηλής ειδησιογραφίας και επικαιρότητας γίνεται θέμα, τσακ, πετάει και αυτός δύο βίντεο που συζητάει με τον Νίκο τον Τζούτσια, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του και πολύ στενό συνεργάτη του, έναν άξιο συνάδελφο και πολύ καλό παιδί ο Νίκος ο Τζούτσιας. Θα δούμε αν θα είναι και μαζί μας αυτή την εβδομάδα, έχουμε μια συζήτηση, μην το προκαταλαμβάνω όμως. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο TikTok Σαμαρά, το οποίο τεχνικά πρέπει να πω ότι είναι ενδιαφέρον, καλό ήτανε και έβαλε όλο το σύστημα στα καρφιά εχθές το βράδυ, όχι το βράδυ, συγγνώμη, όλο το σύστημα στα καρφιά εχθές, να ψάχνουν ποια εταιρεία έχει κάνει την παραγωγή. Αλλά ας αφήσουμε αυτό που δεν αφορά τον πολύ κόσμο. Για πάμε στο περιεχόμενο.
1: Πρόεδρε, να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις. Κάτι ενδιαφέρον. Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αλλά να ξέρεις ότι εσύ φταίς.
2: Εγώ που κολλάω.
1: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
2: Για κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά,
1: εγώ με αυτούς φταίω. Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχιέ. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
2: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
1: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψουμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
2: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
0: Καλά, πρώτα απ' όλα διέγραψαν τον Σαμαρά γιατί είπε προδότη το Γιάρα Πετρίτης. Συγγνώμη. Να το θυμίσω στον πρώην Πρωθυπουργό, το λέω γιατί μπορεί να μην θυμάται. Είναι η μνήμη ασθενής και μένα και εγώ ξεχνάω. Μην τρελαίνεστε. Ωραίο, ωραίο. Είναι μέθοδο Στανισλάφσκι είναι αυτό. Τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα, η Νέα Δημοκρατία έχασε 20 μονάδες. Τέλος πάντων, θα το δούμε το τελικό ταμείο. Επειδή δεν ακούγεται ο Σαμαρά, όπου λέει ο Σαμαρά του έλεγε για τη δικαιοσύνη, για τις υποκλοπές, για τα σκάνδαλ. Πού τα έλεγε όλα αυτά. Κάτι για το ξυλόλιο έλεγε, θυμάμαι, αλλά αυτό δεν το επανέλαβε πολύ, γιατί μάλλον δεν φτούρισε το επιχείρημα. Ότι έλεγε για τους ομόφυλους, έλεγε. Ότι έχασε η Νέα Δημοκρατία 20 μονάδες για το γάμο των ομοφύλων, δεν θα το έλεγα. Και τώρα πάμε, οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται. Θα μπορούσε να τιτλοφορείτε το δεύτερο TikTok. Επειδή και η κυρία Μπακογιάννη και αυτή... Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται. Όπου τον βρίσκει το Σαμαρά, του ρίχνει μία. Σου λέει και ο Σαμαράς, πόσο κι εγώ να κάνω τον εγκρατή, ρίξε και εσύ μία. Πάμε.
1: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι γνώση τώρα. Πάλι.
2: Τι είπε πάλι.
1: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
2: Άσε με, ρε. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα.

0: 7. Τάκα, δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
1: Καλά, δεν βγάζω ανακοίνωση.
0: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό της.
2: Τα είναι τώρα. Το είπα χτες σε κάποιον, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει, για παίρνουν τη γνώμη σου κλπ. Λέω, το πρώτο, το πολιτικό, είχε μια πολιτικότητα. Πρώην πρωθυπουργός είναι που κάνει TikTok. Το άλλο είναι λίγο, πώς να το πω, γραφικό να το πω, λίγο κουτσομπολιό να το πω, λίγο, ξέρω εγώ, πώς να το πω και αυτό. Πώς να το πω και να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας, θα τις χαλάσουμε τις καρδιές μας όμως, οπότε μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει. Αυτά είναι μικρά πράγματα. Τώρα λες, ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της και λοιπά, αυτά είναι κουτσομπολιά για τα καφενεία. Το τι σχέση έχει η Μπακογιάννη με το Μητσοτάκη, πρώτα απ' όλα αφορά κάποιον. Δηλαδή, θέλω να πω, αφορά κάποιον στην κοινωνία, τι σχέση έχει η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορεί να έχουν μια χαρά σχέση οι άνθρωποι, δεν ξέρω τι σχέση έχουν. Αφορά κάποιον, είναι πολιτικό ζητούμενο. Αυτό που είναι πολιτικό ζητούμενο είναι να μας απαντήσει ο κύριος Σαμαράς ποιο πρόταγμα και ποια ανάγκη εξυπηρετεί ένα καινούριο κόμμα του, ή αν είναι μόνο αυτό το οποίο λέει και ο Βορύδης καμιά φορά, ένας βολονταρισμός. Εγώ θέλω ή εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω το Μητσοτάκη. Γιατί μέχρι στιγμής στον πολύ τον κόσμο εμπεδώνεται η άποψη ότι ο κύριος Σαμαράς πάει να κάνει κόμμα γιατί δεν θέλει το Μητσοτάκη και θα κάνει ό,τι είναι στο χέρι του για να το διασφαλίσει αυτό. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, το άλλο θέμα που έπαιξε μέσα στο Σαββατοκύριακο ήταν ο Θάνος ο Ντόκος. Τώρα, θα επιχειρήσω ισότα ακουόντων να διαχωρίσω δύο πράγματα. Νούμερο ένα, το σοβαρό κίνδυνο από τα deep fakes, και νούμερο δύο, τη χαζομάρα που δέρνει τον Ντόκο. Για να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, για να το να τα ξεκαθαρίσουμε. Ο Ντόκος είναι boomer. Ο Ντόκος είναι 65, ο οποίος είναι ένας σοβαρός ακαδημαϊκός με πολλές γνώσεις. Προφανώς πατάει τα κουμπιά σαν αυτούς τους γέρους που δεν βλέπουν μπροστά τους και πατάνε τα κουμπιά με το κινητό το ένα το άλλο. Μου έχουν πει ότι έχει και έναν επίσης φρεσκότατο 70 από την ΚΙΠ συνεργάτη. Από την ΕΕΠ, πώς το λένε, συνεργάτη. Δεν κάνεις δουλειά έτσι σε ένα περιβάλλον αυξημένων απειλών. Πάρε ένα νεαρό, ρε άνθρωπέ μου. Να μην είναι υποχρεωτικά το ΕΛΙΑΜΕΠ. Δεν πρέπει να είναι όλοι σημητικοί σε αυτή τη ζωή. Υπάρχουν κι άλλοι. Δεν είναι. Μου την πασοκύλα μου εδώ μέσα. Τι κακό είναι αυτό. Δεν είναι όλοι, κύριε Θάνο μου, υποχρεωτικά καλοί επειδή είναι σημητικοί. Πάμε παρακάτω. Ο Ντόκος λέει κάτι, και εδώ εγώ πιστεύω τον Ντόκο. Δεν πιστεύω αυτούς τους ρόλους φαρσέρ που βγαίνουν ασμένος και διάφορα μέσα τους υιοθετούν ασμένος. Λέει, λίγο μακιγιάζ βάλαμε. Συγγνώμη, έναν άνθρωπο τον οποίο κάποιος τον γνωρίζει προσωπικώς, διότι τον Ουμέροφ, το σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Ζελένσκι, ο Ντόκος τον έχει γνωρίσει προσωπικώς. Τον έχει δει, είναι σαν να βλέπω εγώ τον Τάσο. Τι μακιγιάζ μπορεί να βάλει κάποιος για να μου παραστήσει τον Τάσο? Τι μακιγιάζ? Αυτά είναι βλακίες τώρα. Επειδή η Γιάμαλη ρώταγε τον Ρώσο φαρσέρ εχθές, μήπως ήταν cyborg? Αυτό είναι τώρα δημοσιογραφία, έτσι, για να είμαστε σοβαροί. Αυτό τώρα είναι, λέει, σοβαρή δημοσιογραφική ερώτηση. Να γελάμε άμα ήταν cyborg ο Ρώσος φαρσέρ? Λοιπόν, είναι προφανές ότι έχει χρησιμοποιηθεί deepfake εδώ πέρα. Και είναι απολύτως προφανές ότι ο κύριος Ντόκος έχει παραβιάσει τα πρωτόκολλα των επικοινωνιών και έχει κάνει πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να κάνει ως εκ του θεσμικού του ρόλου. Μετά γεννάται ένα ερώτημα. Σου λέει, μπορεί να μένει ο κύριος Ντόκος στη θέση του? Η απάντησή μου την Παρασκευή ήταν, θα μπορούσε. Η απάντησή μου τη Δευτέρα είναι, δεν μπορεί. Η γνώμη μου είναι αυτή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ρήγμα εμπιστοσύνης και από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και από την κοινή γνώμη σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τα μάτια και τα αυτιά του Πρωθυπουργού για θέματα εθνικής ασφαλείας, τα οποία ο πολύς ο κόσμος δεν τα ξέρει. Τώρα, τη χλέβη του διαδικτύου και αυτό το οποίο έγινε, να παρουσιάζουν τον Ντόκο σαν να μην πιάνει γραμμή, ξέρω εγώ, από το καφάο του ΟΤΕ, αυτά είναι και λίγο ελαφρά. Στο σύνθετο περιβάλλον που ζούμε, επειδή ο επόμενος μεγάλος κίνδυνος για τις δημοκρατίες είναι τα deepfakes, κανονικά, και θα το βρούμε μπροστά μας και στις εκλογές και καθώς πηγαίνουμε σε εκλογές και μετά τις εκλογές, πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό το σύνθετο περιβάλλον. Είναι ο Ντόκος ο άνθρωπος που θα προετοιμάσει την κυβέρνηση? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Γιατί την πάτησε? Και απεδείχθη ότι είναι εντελώς αναλογικός σε μια εποχή που δεν είναι απλά ψηφιακή, είναι πλήρως ρομποτοποιημένη. Σχεδόν ρομποτοποιημένη πλήρως. Λοιπόν, άρα είναι ακατάλληλος ο κύριος Ντόκος για αυτό το πράγμα. Να μείνει σε έναν άλλο συμβουλευτικό ρόλο να λέει για την εξωτερική πολιτική τη γνώμη του, μάλιστα. Δεν είπε κανένας όχι, ούτε ακυρώνει κανένας τις γνώσεις και την προσφορά του κυρίου Ντόκου και το υπόβαθρό του. Προφανώς όχι. Αλλά σε αυτόν τον ρόλο χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, πλέον έναν άνθρωπο ο οποίος νογάει ή έχει ένα team σοβαρό με ανθρώπους που νογάνε από ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακού περιβάλλοντος. Ο Ντόκος με το γέρο από την ΕΥΠ δουλειά δεν κάνουνε. Να είμαστε συνεννοημένοι. Διάλειμμα και επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η επαγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Ως μαζοδητός more.com.artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12, κυρίες και κύριοι. Και θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι το 212-212-4800, το owner@alfaradio989.gr και το 6977-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Καλημερίζω λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρώην υφυπουργό, για χρόνια στέλεχος και γενικό διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θανάση Σκορδά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
11: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι είναι αυτό που σας κάνει να αρθρογραφείτε και να τοποθετήσετε και δημοσίως και να λέτε ότι απαιτείται η ίδρυση ενός νέου κόμματος στον χώρο της ευρύτερης δεξιάς, κεντροδεξιάς κλπ. Εννοώντας προφανώς κάτι από τον κύριο Σαμαρά, που είναι ο μόνος που είναι ενδιαφερόμενος για κάτι τέτοιο.
11: Το κενό που παρατηρείται σε όλες τις έρευνες και σε όλες τις συζητήσεις που έχουμε ιδιωτικά όσοι έχουμε μια ενασχόληση με τα κοινά, ιδίως μέσα από την παράταξη της κεντροδεξιάς.
0: Mm-hmm. Ναι, δηλαδή ποιο είναι το κενό?
11: Νομίζω ότι αυτά που συζητάει όλος ο κόσμος, γιατί η ανάπτυξη ας πούμε δεν μεταφράζεται σε αγοραστική δύναμη, γιατί ακούμε κάθε μέρα εκατοντάδες εκατομμύρια και δισεκατομμύρια να έρχονται στην ελληνική οικονομία και αυτά να μην κάνουν τη ζωή του μέσου πολίτη πιο εύκολη, γιατί όλοι να δυσκολευόμαστε πιο πολύ για να βγει ο μήνας? Γιατί να αισθάνεται ο κάθε πατέρας ή κάθε μητέρα πιο πιεσμένη για το πώς θα υπηρετηθεί η ανάγκη τα παιδιά να έχουν μια καλή εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες και όλα αυτά? Γιατί δεν αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο στη χώρα και εξακολουθούμε να έχουμε τεράστιο έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών? Mm-hmm. Είναι μερικά από τα ζητήματα. Μπορούμε να πούμε και άλλες τέτοιες κουβέντες που γίνονται γύρω από τα εθνικά θέματα, γύρω από την αναβίωση της τρομοκρατίας.
0: Την αναβίωση τρομοκρατίας.
11: Ασφάλειας.
0: Αυτό δεν άκουσα κανένα να το θίγει, ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα καινούριο κόμμα γιατί αναβιώνει τρομοκρατία.
11: Δεν λέω αυτό. Λέω ότι υπάρχει μία σειρά από ζητήματα στα οποία οι πολιτικές απαντήσεις που επιχειρεί να δώσει το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα και προσωπικό δεν καλύπτουν τις ανάγκες μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Τα κόμματα, ξέρετε, δεν δημιουργούνται από προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις. Τα κόμματα δημιουργούνται και μόνο έτσι είναι βιώσιμα εάν υπάρχουν κοινωνικά ζητούμενα στα οποία καλούνται να απαντήσουν.
0: Ο κύριος Σαμαράς, άρα, πώς μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα κοινωνικά ζητούμενα?
11: νομίζω ότι και ο κύριος Σαμαράς αλλά και ο κύριος Καραμαλής έχουν μια αναδείξει με το λόγο τους μια στάση ευθύνης, όπου θέτουν κάποια κοινά θέματα πολλές φορές με διαφορετικό ύφος και από διαφορετική αφετηρία.
0: Ναι, έχει μια διαφορά πάντως. Είστε πολύ έμπειρος τώρα πολιτικά. Έχει διαφορά να μιλάς ως πρώην πρωθυπουργός και έχει διαφορά να μιλάς ως δυνάμει πολιτικός αρχηγός. Ο κύριος Καραμαλής μιλάει ως πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς μιλάει ως δυνάμει πολιτικός αρχηγός.
11: Ναι, το θέμα δεν είναι πώς μιλάνε, το θέμα είναι τι λένε. Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα πολλές φορές επιτρέπουμε στην παραπολιτική να κυριαρχεί στην πολιτική ουσία. Mm-hmm. Το θέμα δεν είναι πώς μιλάνε, το θέμα είναι τι λένε. Και αν οι υπεύθυνοι για τις τύχες της χώρας απαντάνε στις αιτιάσεις που βάζουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ξέρετε, mm-hmm. Το να έχετε τελέσει πρωθυπουργό σε μια χώρα είναι σημαντικό πράγμα και αυτό δίνει μια πρόσθετη ευθύνη απέναντι στην ιστορία, στον κόσμο. Δεν έχει, να το πω έτσι, κανείς καμιά ματαιοδοξία ανικανοποίητη που τον σπρώχνει στο να κάνει δηλώσεις.
0: Είστε σίγουρος ότι δεν υπάρχει και κάποιο τέτοιο στοιχείο, δηλαδή προσωπικής ρεβάνς, ας πούμε?
11: Κύριε Βιγιανίδη, εγώ δεν θα βαθμολογήσω και δεν βαθμολογώ ποτέ πρόσωπα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αν περιορίσουμε τη συζήτηση σε μια προσωπική, αν θέλετε, αντιπαράθεση ή βάση, αδικούμε mm-hmm. το πραγματικό της περιεχόμενο. Mm-hmm. Τα ερωτήματα που τίθενται σήμερα για την οικονομία, για την πορεία της χώρας, για την καθημερινότητα, θα υπήρχαν και υπάρχουν ανεξάρτητα από πρόσωπα. Mm-hmm. Για αυτά πρέπει να συζητήσουμε.
0: Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει συζήτηση επί της πολιτικής, απλά δεν βλέπω πάντα να γίνεται συζήτηση επί της πολιτικής. Βλέπω να γίνεται. Εντάξει, τώρα, ίσως και να είναι η όρη της σύγχρονης επικοινωνίας, έτσι, που δεν το επιτρέπουν.
11: Ναι, εσείς βάζετε τα ερωτήματα, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι η συζήτηση εκεί πρέπει να γίνει για να μπορέσει και ο πολίτης να κρίνει, αν θέλετε.
0: Άρα ένα νέο κόμμα υπό τον κύριο Σαμαρά, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας, κύριε Σκορδά, ποιους πάει να εκφράσει? Πάει να εκφράσει ανθρώπους οι οποίοι ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία μέχρι το 23 και τώρα δεν θέλουν να ξαναψηφίσουν, ή ανθρώπους που ψήφιζαν άλλα κόμματα στα δεξιότερα του πολιτικού χάρτη και τώρα δεν θέλουν να ξαναψηφίσουν?
11: Κύριε Βιαννίδη, θα μου επιτρέψετε να μην τοποθετηθώ σε αυτό που ζητάτε ουσιαστικά ως απάντηση. Ο κύριος Σαμαράς, όταν θελήσει mm-hmm. να κάνει ανακοινώσεις και αν θα πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες, mm-hmm. θα το κάνει ο ίδιος. Εγώ ασχολούμαι με τη δημόσια πολιτική, να το πω έτσι. Θεωρώ τον εαυτό μου ενεργό πολίτη, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός.
0: Σωστό.
11: Από την οικονομία και την αγορά έρχομαι. Με ενδιαφέρει η πορεία της χώρας, με ενδιαφέρει, αν θέλετε, το πώς θα γίνει καλύτερη η ζωή των πολιτών, αλλά δεν είμαι σήμερα εδώ για να μιλήσω για το αν θα κάνει ο Α ή ο Β κάποιο κόμμα.
0: Εσάς σας ενδιαφέρει επί προσωπικού να συμμετάσχετε σε ένα νέο κόμμα το οποίο θα απαντά στα αιτήματα που περιγράψατε νωρίτερα και θα δίνει απαντήσεις στα προβλήματα αυτά?
11: Προφανώς και ενδιαφέρει κάθε υπεύθυνο πολίτη. Δεν είναι θέμα, ξέρετε, προσωπικής, πώς να το πω, καριέρας.
0: Ματαιοδοξίας.
11: Ή ματαιοδοξίας, αν θέλετε. Mm-hmm. Είναι θέμα του αν νιώθω ότι σε μια υπόθεση που θα βοηθήσει τη χώρα να πάει καλύτερα, mm-hmm. Την κοινωνία να έχει μια ουσιαστική ευημερία, ναι, είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Αν δεν υπάρχει αυτό το προαπαιτούμενο, δεν βλέπω για ποιο λόγο.
0: Εσείς θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη επικεφαλής, ό,τι είχε να δώσει το έδωσε κατά το κοινό λεγόμενο?
11: Κοιτάξτε, οι κυβερνήσεις, πάλι θα πω, δεν είναι προσωπικό, έτσι, δεν είναι με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Όχι, καθόλου, ενώ ναι. με το υπάρχον σύστημα εξουσίας, πείτε το έτσι, ας πούμε.
11: Θέλω να πω, δηλαδή, ότι δεν είναι θέμα εκλογικής κόπωσης, αν θέλετε, από πρόσωπα. Συμφωνείτε ότι όλες οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει ένας κόσμος που δεν εκφράζεται?
0: Απολύτως.
11: Και αποτυπώνεται το χαμηλό ποσοστό πρόθεσης ψήφου που βρίσκεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την εκλογική της επίδοση το 19 και το 20.
0: Συμφωνώ επίσης ότι υπάρχει ένας ικανός κίνδυνος να ξαναδούμε το σκηνικό των ευρωεκλογών με μεγάλη αποχή και σε εθνικές εκλογές.
11: Εάν λοιπόν συμφωνούμε ότι όντως παρά τα πολλά κόμματα που έχουμε Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο νιώθει ότι δεν εκφράζεται, νιώθει ότι δεν παίρνει απαντήσεις πιστικές για την παραγωγική ανασυγκρότηση θέλετε, για το δημογραφικό θέλετε, mm-hmm. για την κοινωνική συνοχή θέλετε, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας θέλετε, για τη λειτουργία της δημοκρατίας και το σεβασμό των θεσμών θέλετε. Mm-hmm. Όταν υπάρχει αυτή η διαπίστωση η οποία είναι πανθομολογούμενη σε όλες μας τις ιδιωτικές συζητήσεις, νομίζω ότι εκεί πρέπει να στραφούν όλοι και να δούμε πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτές τις αγωνίες των συμπολιτών μας. Όχι το ποιος θα πάει με ποιον, το αν κούρασε ο ένας, το τι θα κάνει ο άλλος. Νομίζω ότι αυτό ενισχύει περισσότερο, αν θέλετε, το έλλειμμα εμπιστοσύνης που έχει ο μέσος πολίτης απέναντι στους πολιτικούς.
0: Για να δούμε τι θα δούμε.
11: Είναι καλό μήνυμα.
0: Για να δούμε τι θα δούμε, κύριε Σκόρτα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Εδώ θα είμαστε για να τα ξαναπούμε και μετά τον Ιούλιο, που νομίζω ότι θα έχουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα να συζητούμε.
11: Με χαρά, όποτε θέλετε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Θανάσης Σκόρτας ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω.
12: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Να σας πω, πριν ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ότι ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Artec The Roadshow της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μαθαίνετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς του Artec The Roadshow στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Και θα περάσετε πολύ ωραία, νομίζω. Λοιπόν, να πω τις καλημέρες μου στους φίλους της πρωινής παρέας. Να θυμίσω ότι επικοινωνείτε μαζί μας στο 6947-989-989 που είναι το Viber. Καλημέρα στο Σάκη που με καλημερίζει στα νορβηγικά. Οι Vikings συνεχίζουν το κουπί. Καλημέρα στο Γιώργο, λέει, το ότι κάνει κουμάντο στα προτεκτοράτα της Ευρώπης δεν μας πειρέξει. Ότι πήρε τον Ινφαντίνο, σας κάνει εντύπωση για τον Τραμπ. Εντάξει τώρα. Δεν ξέρω τι να πω. Καλημέρα στην Όλγα, καλημέρα στον Σωτήρη. Ο Δημήτρης με ρωτάει αν κυκλοφορούν φήμες ότι κάποιος χωρίζει. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτά. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, λίγο να χαλαρώσουμε και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ στις εφημερίδες, βλέπω στην εφημερίδα των συντακτών, αυτό το οποίο έλεγε νωρίτερα και ο Θανάσης Κορδάς, για το ποιος θα εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Έχει μια έρευνα η Προράτα για την Ευσύνη, που λέει ότι τα 2/3 της κοινωνίας εκτιμούν ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Θα το δούμε τώρα αυτό, τι μέλη γενέστε, διότι μέχρι στιγμής οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν να υπάρχει μια κεντρική έκφραση, για να το πω έτσι, στο σκέλος του ποιος και με ποιο πολιτικό σχεδιασμό μπορεί να απαντήσει σε αυτόν τον προβληματισμό της κοινωνίας. Είχαμε δύο καινούργια κόμματα το προηγούμενο διάστημα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αν μη τι άλλο, δημιουργεί μια μεγάλη κινητικότητα σε έναν χώρο, στον οποίο όμως ο κύριος Τσίπρας είχε ούτως ή άλλως προσωπικό πέρασμα και καλό προσωπικό πέρασμα. Δηλαδή ο Τσίπρας έφυγε από το κόμμα του με 18%. Δεν είναι πολύ δύσκολο αυτόν τον κόσμο να τον επανασυσπυρώσει. Το ερώτημα είναι, μπορεί να πάει και πάνω από το 18-20% που πες 20% ήταν το ποσοστό που είχε πάρει στις πρώτες εκλογές του 2023. Εάν δεν μπορεί, τότε μιλάμε για ένα αδιέξοδο πράγμα, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεδομένα δεν μπορεί. Η δε παρουσία του Τσίπρα δημιουργεί μια δεδομένη πολυδιάσπαση στο χώρο της κεντροαριστεράς. Δηλαδή είναι δύο κόμματα τα οποία, δεν θέλω να πω ότι είναι ακριβώς παραπλήσια, γιατί θα διαμαρτύρονται οι Πασόκοι μετά και θα λένε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τον Τσίπρα. Όμως σε επίπεδο προφίλ, ο Τσίπρας δεν είναι κανένας έξαλλος πλέον. Δεν είναι ο Τσίπρας που ήταν το 2015. Οπότε κάποιος ο οποίος είναι σχετικά μετριοπαθής μπορεί εύκολα να ψηφίσει και Τσίπρα και Πασόκ. Εγώ μιλάω τώρα για τους ψηφοφόρους. Δεν μπαίνω στην ουσία να πω αν είναι πιο δομημένη η πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Προφανώς και είναι πιο δομημένη η πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ συγκριτικά με τον Τσίπρα, διότι είχε αρκετό χρόνο. Είναι τόσα χρόνια αντιπολίτευση. Ο Τσίπρας έλειπε. Θα οργανωθεί όμως και αυτός. Μετά ήταν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Με όποιον δημοσκόπο μιλάω πλην ενός, ο ένας επιμένει ότι κρατάει την κυρία Καριστιανού ψηλά, γιατί θεωρεί ότι θα εμφανιστούν στην κάλπη άνθρωποι οι οποίοι είναι αντισυστημικοί, είναι εκτός διαδικασιών κλπ. Και θα την ψηφίσουν. Όλοι οι υπόλοιποι δημοσκόποι βλέπουν την κυρία Καριστιανού να ξεφουσκώνει με έναν τρόπο που θυμίζει τον μπαλόνι. Δηλαδή ξεκίνησε από θηριώδη νούμερα προσωπικής συμπάθειας. Θυμίζω ότι όταν τα δύο κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού ήταν στα σπάργανα και δεν είχαν δημιουργηθεί, το κόμμα Καριστιανού στη δυνητική ψήφο είχε μεγαλύτερο ποσοστό από το ποσοστό του Τσίπρα. Ο του Τσίπρα είχε ένα μασίφ 9-10% θα τον ψηφίσω, και άλλο ένα 10-10% που έλεγε μπορεί και να τον ψηφίσω, τον ακούω κλπ. Η Καριστιανού έλεγε, είχε 15% θα την ψηφίσω, και άλλο 15% δεν μπορώ να την ψηφίσω. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ότι σε όλες πλην μίας, και θα δούμε τώρα και τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB που θα βγουν Τετάρτη 8 του μήνα, η κυρία Καριστιανού είναι σε φθήνουσα πορεία. Γιατί είναι σε φθήνουσα πορεία? Διότι έχει αποτύχει να κεφαλαιοποιήσει το momentum. Ίδρυσε ένα κόμμα στις 20 Μαΐου, πάμε για 20 Ιουλίου, απουσιάζει πλήρως από τη δημόσια συζήτηση. Λειτουργεί με ρεφλέξ πολύ υποτονικά, λέει και κάτι περίεργα πράγματα, μπλέκεται και σε ιστορίες περίεργες. Δηλαδή θέλω να πω το εξής: η ιστορία με το σπίτι που αγόρασε αυτή η εταιρεία στην οποία μετέχει με τον πρώην σύντροφό της από ένα φαντ αστείας αξίας σπίτι, γιατί πήρα από κάτι Ινδούς που δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους 30 χιλιάρικα ένα διαμέρισμα στην Ιουλιανού για να το κάνει Airbnb ο κύριος Μωυσίδης, ο πρώην σύντροφος της κυρίας Καριστιανού. Σίγα τα λάχανα. Και τι έγινε? Όμως η κυρία Καριστιανού είχε βγει και είχε από την πρώτη στιγμή μιλήσει με πάρα πολύ μεγάλη ένταση εναντίον των funds και των πρακτικών των funds και των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Δεν αμφισβητεί κανείς την νομιμότητα αυτού που έγινε. Με την τσίφρα της Καριστιανού, έτσι. Με την τσίφρα. Λέει η διαχειρίστρια Μαρία Καριστιανού. Δεν είναι δεν ήξερα, δεν έκανα, δεν έρανα. Την υπογραφή σου και. Την υπογραφή σου προσέχεις που τα βάζεις. Υπογράφεις, αυρώχεις, ποσή χαρτιά. Μετά σε δεσμεύουν τα χαρτιά. Αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι έκανε πολύ μεγαλύτερη ζημιά σε έναν κόσμο στον οποίο θέλει να απευθυνθεί η κυρία Καριστιανού, συγκριτικά με άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να τη συγχωρούνται λόγω απειρίας και λόγω του. Και περιμένουμε να δούμε και τον κύριο Σαμαρά, αλλά η γνώμη μου είναι, παρότι συμφωνώ σε πολλά από αυτά που έλεγε ο Θανάσος Κορδάς για το ότι υπάρχει ένα κενό εκπροσώπηση σε ένα μεγάλο μέρος του κόσμου και ιδίως ανθρώπων οι οποίοι είναι στα δεξιά του πολιτικού χάρτη, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο ο κύριος Σαμαράς να εκφράσει ένα πολύ μεγάλο, ένα πλειοψηφικό ρεύμα ξαφνικά και τώρα, τη δεύτερη φορά που φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν θα πω το δις εξαμαρτίνου Κανδρόσοφου, θα πω αυτό το οποίο είπα και στην εισαγωγή μου. Τα κόμματα πρέπει να υπηρετούν κοινωνικές ανάγκες. Πρέπει να είναι προϊόν κάποιας λαϊκής, κάποιας πολιτικής ανάγκης. Δεν πρέπει να είναι ένα αποτέλεσμα βολονταρισμού. Θέλω ή δεν θέλω. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις πάω σε διάλειμμα. Επιστρέφω με το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της κυρίας Καριστιανού, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Ακούτε Αλφα Radio 989. Και καλημερίζω για πρώτη φορά με την καινούργια του ιδιότητα τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη στην τηλεφωνική γραμμή. Γνωστό ενεργειακό επιθεωρητή. Γενικός φίλο της εκπομπής και φίλο γενικός. Αλλά η πολιτική μας κάνει να συνομιλούμε αλλιώς, αγαπητέ κύριε Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Έτσι είναι, καλημέρα στο σταθμό και στους φίλους ακροατές που μας ακούν.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, εσείς πώς πήγατε στην κυρία Καριστιανού? Γιατί πήγατε στην κυρία Καριστιανού?
5: Λοιπόν, καταρχήν η κυρία Καριστιανού ήθελε ανθρώπους, πολίτες, τεχνοκράτες, επαγγελματίες και όχι κομματοτραφείς οι οποίοι θα βοηθήσουν στη σύνταξη των προγραμματικών θέσεων του κινήματος. Με κάλεσε, αποδέχτηκα την πρόταση, με τίμησε με την πρότασή της και ήδη εδώ και αρκετό καιρό εκπονώ μαζί με εξαίρετους συνεργάτες, επιστήμονες, μηχανικούς, οι οποίοι έχουν εμπειρία στα θέματα της ενέργειας, το ενεργειακό πρόγραμμα, τις κατευθύνσεις, τις ενεργειακές τους άξονες κτλ.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό με έκανε πραγματικά να συμμετέχω κι εγώ σε αυτή την προσπάθεια, η οποία νομίζω ότι έχω μια εμπειρία και το ξέρετε.
0: Καλά, το ξέρω.
5: Ασχολούμαι χρόνια με τα θέματα τα ενεργειακά και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε και κάποια ενεργειακά θέματα τα οποία απασχολούν τη χώρα σε μια αράγα, διότι το υψηλό ποσοστό ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδας τα τελευταία 20 χρόνια δεν μας τιμάει, είμαστε στο 80%. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού, η πρόεδρος του κινήματος, μου είπε μία λέξη. Θέλω μία εθνοκεντρική ενεργειακή πολιτική προκειμένου να μειωθεί αυτό το τεράστιο ποσοστό ενεργειακής εξάρτησης. Γιατρός είναι, έτσι, και ήξερε ότι η χώρα μας εισάγει μέχρι και 80% ενέργεια προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες. Αυτό πραγματικά με έκανε να συμμετέχω.
0: Mm-hmm. Ωραία. Βγάλατε χτες λοιπόν μια ανακοίνωση, μάλλον σε δύο δόσεις, γιατί έκανε πρώτα μια ανάρτηση η κυρία Καριστιανού και μετά βγήκε ένα λίγο πιο ραφιναρισμένο, οφείλω να πω, δελτίο τύπου από την Ελπίδα για Δημοκρατία, με αφορμή αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο που έχει προξενήσει μεγάλες καταστροφές. Έχει προξενήσει και ένα τοξικό νέφος πολύ ισχυρό, το οποίο δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, οφείλω να πω. Ένα σημείο λοιπόν το οποίο θίγεται και ένα ερώτημα, η κυρία Καριστιανού το έκανε πιο έντονο, το δελτίο τύπου το λίγο. Λίγο, ήταν αν υπάρχει σχεδιασμός για ανεμογεννήτριες στην εν λόγω περιοχή. Μα τώρα είναι σοβαρό ερώτημα αυτό.
5: Μισό λεπτό. Εδώ τέθησαν θέματα, διάφορα ερωτήματα προς απάντηση. Έτσι, δεν είπε ότι υπάρχει σχεδιασμός, είπε συγκεκριμένα πράγματα. Αν είχαν συντηρηθεί προβλεπόμενες αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή,
0: ναι,
5: παραδείγματος χάρη, ναι, διότι ξεκίνησε μια πυρκαγιά η οποία απλώθηκε και τίθεται το θέμα. Έχουν συντηρηθεί.
0: Εσείς ξέρετε πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά?
5: Από ένα αυτοκίνητο.
0: Μπράβο,
5: που
0: προκάλεσε ένα σπινθήρα, τέλος πάντων.
5: Ναι, δεν έχει σημασία η αιτία που προκαλείται μια πυρκαγιά, κύριε Βιανίδη. Δηλαδή, εγώ θα σας πω, μπορεί να γίνει ένα βραχυκύκλωμα από τα εναέρια δίκτυα μεταφορών. Από οποιοδήποτε λόγο. Σημασία έχει η έκταση που παίρνει αυτή η πυρκαγιά. Για ποιο λόγο παίρνει τόσο μεγάλη και δεν περιορίζεται? Είναι θέματα ανεπάρκειας του κρατικού μηχανισμού, παραδείγματος χάρη.
0: Δηλαδή για κάθε πυρκαγιά θα βγάζετε τώρα ένα δελτίο τύπου?
5: Εντάξει τώρα, δεν είναι για κάθε πυρκαγιά.
0: Γιατί δεν είναι για κάθε πυρκαγιά? Έχουν υπάρξει και άλλες μεγάλες πυρκαγιές. Δηλαδή για κάθε πυρκαγιά θα ρωτάμε αν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες.
5: Εντάξει, νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα η μεγαλύτερη πυρκαγιά ήταν στο Ρεόκαστρο. Δεν υπήρχαν μέχρι χτες και εξάλλου μην ξεχνάτε ότι το κίνημα 21 Μαΐου δημιουργήθηκε. Ναι. Άρα λοιπόν μέσα σε ένα μήνα νομίζω ότι η μόνη μεγάλη πυρκαγιά που απασχόλησε και την κοινωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αυτή. Δεν νομίζω ότι γίνεται συνέχεια αυτό.
0: Okay. Ένα λοιπόν είναι οι αντιπυρικές ζώνες. Εντάξει, αυτό είναι ένα επιχειρησιακό ερώτημα.
5: Ναι, είναι ερωτήματα τα οποία σε ένα δελτίο τύπου θέτονται τέτοια ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη, είχαν συντηρηθεί τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της μέσης και της υψηλής τάσης. Είχαν γίνει αποψηλώσεις των κλαδιών, των δέντρων, ώστε να μην ακουμπούν στα ενέργεια καλώδια και γίνεται το λεγόμενο ARC. Δηλαδή θέματα τα οποία τον κάθε πολίτη απασχολεί και προβληματίζει, γιατί κάθε καλοκαίρι δεν είναι πρώτη φορά. Ξέρετε ότι γίνονται μεγάλες πυρκαγιές, προκαλούνται μεγάλες πυρκαγιές, αλλά από πολλές ατέλειες και κυρίως από έλλειψη προληπτικής συντήρησης.
0: Εγώ διαβάζω ένα tweet της Προέδρου της κυρίας Καριστιανού. Λέει, εχθές το πρωί, ο κρατικός μηχανισμός ανεπαρκής να διασώσει το φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων. Εντάξει, οκ. Okay. Και λέει: το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία καλεί την κυβέρνηση να γνωστοποιήσει εγγράφως, εντάξει, αυτό που λέτε με τις αντιπυρικές ζώνες, και β, αν υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες στην περιοχή, και να απέχει το κράτος από οποιαδήποτε έκδοση αδειών που θα εδραιώσει τη σκέψη ότι οι φωτιές εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος της χώρας και των Ελλήνων.
5: Έχουν συμβεί βέβαια αυτά, έτσι.
0: Έχουμε δει
5: πολλές φορές πυρκαγιές,
0: ναι,
5: οι οποίες και στην Εύβοια και στο δάσος της Δαδιά, που ήταν προγραμματισμένο να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες. Δεν είναι ότι το ακούτε πρώτη φορά
0: ότι σε καμένες
5: ναι, στο δάσος της Δαδιάς, βεβαίως. Δεν είναι ότι πρώτη φορά ακούμε σε αυτή τη χώρα ότι μετά από ένα μεγάλη πυρκαγιά, μετά από ένα, δύο, τρία χρόνια βλέπουμε να φυτρώνουν ανεμογεννήτριες. Δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο το ακούτε για πρώτη φορά. Έχει συμβεί.
0: Αν καταλαβαίνω καλά, το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει διαφωνία με τις ανεμογεννήτριες.
5: Όχι, δεν είναι. Θα το ξεκαθαρίσω εγώ ως
0: εσύ, γιατί από την κυρία Καριστιανού καταλαβαίνω ότι εχθρεύονται τα συμφέροντα του λαού οι ανεμογεννήτριες.
5: Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα χωροταξικό νομοθετικό πλαίσιο εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. Δεν πρέπει
0: αυτό
5: να υπάρχει.
0: Επίκειται τεράδι... το χωροταξικό. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Επίκειται είναι θέμα των επόμενων μηνών,
5: ναι,
0: το χωροταξικό.
5: Αλλά εμείς δεν πρέπει να το πούμε. Ότι πρέπει να υπάρχει και δεν γίνεται τόσα χρόνια να εγκαθιστάμε ανεμογεννήτριες χωρίς να υπάρχει μια.
0: Σωστό.
5: Ναι,
0: ωραία, σωστό είναι, είναι αυτό.
5: Και λέμε. Δεν πρέπει να υπάρχει υπερεγκατάσταση ανεμογεννητριών και όχι μόνο ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάρκων όταν αυτή τη στιγμή έχουμε εγκατεστημένα 18 γιγαβάτ σε αιωλικά και φωτοβολταϊκά, αυτή είναι η πράσινη ισχύ στη χώρα,
0: ναι, ναι.
5: Και οι αποθήκες είναι στο 0,5 γιγαβάτ. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει, δεν μπορεί να βάζουμε μπροστά το κάρο να σέρνει το άλλο. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι η περίσσια της πράσινης ενέργειας, ναι. Αφού δεν αξιοποιείται γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικά συστήματα, δεν πρέπει να συνεχίσουμε.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει από πού προέκυψε αυτό που λέτε για τις αντιπυρικές ζώνες και τα επιχειρησιακά. Πες το, καταλαβαίνω, ο καθένας μπορεί να το λέει. Γιατί το πρώτο πράγμα που σας ήρθε στο μυαλό ως κόμμα είναι οι ανεμογεννήτριες στην Πυρκαγιά?
5: Μα δεν είναι το πρώτο.
0: Μα ήταν το μόνο που έθιξε η γυναίκα. Οι αντιπυρικές ζώνες και οι ανεμογεννήτριες.
5: Ναι, όχι, δεν είναι μόνο. Είναι και τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Στο tweet δεν έλεγε για δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής
5: ενέργειας. Στο δελτίο τύπου, δεν το έχω διαβάσει το tweet.
0: Προηγήθηκε. Μετά το ραφινάρατε λίγο γιατί πηγαίναμε καρφί για κοινού ελεύθερη ώρα.
5: Λοιπόν, κύριε Ευγενίδη, για να τα λέμε τα πράγματα. Λοιπόν, έχουν θεθεί όλα τα θέματα τα οποία πρέπει ο κάθε φορέας εμπλεκόμενος με τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας να αναλαμβάνει και τις ευθύνες. Δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι να βλέπουμε τόσα καμένα δάση, τόσες καμένες εκτάσεις και έχουν υπάρξει στο παρελθόν περιπτώσεις όπου μετά από 2-3 χρόνια είδαμε σε αυτές τις καμένες εκτάσεις να εγκαταστήσετε ανεμογεννήτριες.
0: Έχει βγει σήμερα ο κύριος Παπασταύρου και έχει απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία έχετε θέσει και έχει πει ότι για τη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχουν ούτε θα υπάρξουν νέες ανεμογεννήτριες. Είναι αποκύματα της φαντασίας της κυρίας Καριστιανού οι ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο και δεν θα υπάρξουν ακριβώς γιατί επίκειται αυτό το οποίο λέγατε και εσείς νωρίτερα, το νέο χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ.
5: Ναι, όμως έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν έχει υπάρξει ακόμα τίποτα. Δηλαδή δεν
0: τώρα ήρθε ένας υπουργός να το κάνει.
5: Μισό λεπτό, κύριε
0: Γιώργο.
5: Μισό λεπτό. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να είναι 7 χρόνια κυβέρνηση και να είναι μετά από 7 χρόνια να έρχεται να λένε θα γίνει το χωροταξικό κάποια στιγμή. Δηλαδή καταστρέφουμε περιοχές οι οποίες δεν θα έπρεπε να εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες διότι δεν υπήρχε το χωροταξικό πλαίσιο. Και λέω εγώ, μετά από 7 χρόνια τώρα το σκεφτήκαμε.
0: Εγώ έχω καταλάβει ότι το χωροταξικό είναι θέμα αυτού του χρόνου. Ότι θα τελειώσει το χωροταξικό για τη ΣΑΠΕ τώρα, το 26.
5: Μακάρι, αλλά δεν νομίζω ότι θα τελειώσει το 26. Από πληροφορίες που έχω, σας λέω ότι αν τελειώσει το 27 θα είμαστε, ή το 28 θα είμαι και ευτυχής.
0: Μάλιστα. Okay. Θα το δούμε αυτό το πράγμα. Τώρα θέλω να κάνω, να σας ρωτήσω και κάτι γενικότερο πολιτικά, αν θέλετε, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Όλες οι δημοσκοπήσεις, η πλειοψηφία των δημοσκοπήσεων αποτυπώνουν ότι υπάρχει μια φθήνουσα πορεία. Είτε γιατί η κυρία Καριστιανού δεν εμφανίζεται πάρα πολύ, είτε γιατί δεν ασκεί το ρόλο της με τον τρόπο που κάποιοι ενδεχομένως να περίμεναν, είτε γιατί έχουν προκληθεί πολλές εσωτερικές έρηδες. Αυτή η υπόθεση με το fund και με την αγορά του διαμερίσματος έκανε μια ζημιά. Μήπως χρειάζεται λίγο να το ξαναδείτε κάπως συνολικά το πράγμα?
5: Λοιπόν, καταρχήν, μου βάλατε πολλά θέματα.
0: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια δημοσκόπηση της Προράτα που μας δίνει τρίτο κόμμα. Πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο...
0: Την έχω μπροστά μου, στην Εφημερίδα των Συντακτών.
5: Ναι. Λοιπόν, τώρα, αν θα είναι 8,5, αν θα είναι 9,5, αν θα είναι 10, δεν ξέρω ποιο θα είναι το ποσοστό, ξέρετε ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν τις τάσεις της στιγμής, έτσι. Λοιπόν, αυτή
0: επίσης
5: τη στιγμή...
0: σας δίνει συγγνώμη, το ίδιο πράγμα με το ΠΑΣΟΚ, τρίτο τέταρτο κόμμα.
5: Ναι, ναι.
0: Με πτώση μια μονάδα από την προηγούμενη έρευνά του.
5: Εντάξει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ δυνατά στελέχη μέσα στο κίνημα. Το λέω ειλικρινά. Όπου σε ελάχιστο χρόνο, σε μικρό χρονικό διάστημα, θα βγουν όλες οι θέσεις. Καταρχήν έχει οριστεί το πολιτικό συμβούλιο. Το ξέρετε, αυτό το είχατε πει και εσείς στις
0: Ναι, βεβαίως.
5: Λοιπόν, σε όλους τους τομείς διακυβέρνησης της χώρας θα υπάρχουν συγκεκριμένες σαφείς αναλυτικές θέσεις που θα μπορεί οποιοδήποτε πολίτης να μπει μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του κινήματος και να δει αναλυτικά ένα προς ένα. Και πάνω σε αυτό θα γίνει η αξιολόγηση και θα κριθεί και το κίνημα όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Η δουλειά γίνεται, λίγο υπομονή.
0: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστοδουλή, για αυτή την πρώτη συζήτηση με αυτή τη νέα σας ιδιότητα. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Το γνωρίζετε ότι η πόρτα είναι ανοιχτή. Άλλωστε,
5: παλιές φιλίες. Είναι φίλος εκπομπής.
0: Χαιρετώ, κύριε Χριστοδουλή. Ευχαριστώ θερμά.
5: Γεια σας.
0: Λοιπόν, τώρα πριν κλείσουμε.
6: Αλφα Πάτρας 94,4.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
9: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος. Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος. Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
13: Σάμο Ικαρία, αλλά και στην Κρήτη, σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται στην Άγκυρα, όπου αύριο και την Τετάρτη θα διεξαχθεί η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Επιτάπητος θα τεθούν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών της Συμμαχίας, που θα πρέπει να φτάσουν στο 5% του ΑΕΠ τους μέχρι το 2035, καθώς επίσης η σταδιακή μετακύληση μεγαλύτερη βάρους ευθύνης από τις ΗΠΑ στους Ευρωπαίους εταίρους και τον Καναδά ως προς τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης. Σε αυτά τα ζητήματα αναμένεται να επικεντρωθεί κατά την ομιλία του Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα συζητήσουν επίσης για τη συνέχιση στήριξης της Ουκρανίας και αναμένεται να δεσμευθούν για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος και την επόμενη χρονιά. Οι νέοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας κατά του Κιέβου δείχνουν πως η Ουκρανία έχει επίγουσα ανάγκη αντιαεροπορικής άμυνας, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Διεκόπη για αύριο η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας άρχισε σήμερα με το διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων. Άρχισε το πρωί στην Τεχεράνη νεκρόσιμη πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, τελευταίος φόρος τιμής στο δολοφονημένο ηγέτη του Ιράν κατά τις επιδρομές ΗΠΑ και Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου. Εκατοντάδες μαυροφορεμένοι Ιρανοί ακολουθούν το καλυμμένο με την Ιρανική σημαία φέρετρο. Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μετατίθενται για μετά την ολοκλήρωση των τελετών την 9η Ιουλίου. Διχάζει η απόφαση της FIFA να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα στο Φολαρίν Μπάλογκαν έπειτα από προσωπική παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ προς τον επικεφαλής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γιάννη Ινφαντίνο. Αναστέλλοντας την τιμωρία για ένα έτος, η Ομοσπονδία δίνει την δυνατότητα στον 25χρονο επιθετικό να αγωνιστεί κανονικά στην νοκάουτ αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Οργισμένη ανακοίνωση εξέδωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου, κάνοντας λόγο για απόφαση η οποία αντιβαίνει στον πειθαρχικό κώδικα αλλά και στους κανονισμούς της διοργάνωσης. Έκανε μάλιστα γνωστό πως εξετάζει όλες τις διαθέσιμες νομικές επιλογές που έχει. Στα προημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκαν η Νορβηγία που κέρδισε 2-1 τη Βραζιλία και η Αγγλία καθώς νίκησε το Μεξικό 3-2. Στις 10 απόψε Πορτογαλία-Ισπανία. Η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών έχασε 71-56 από την Πορτογαλία για πρώτη φορά στην ιστορία της και δυσκόλεψε το δρόμο της για το μουντομπάσκετ.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά έθριος, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μέχρι τη μία. Δεν είχα καμία όρεξη να ξεκινήσω με ένα θέμα που δεν είχα στις σημειώσεις μου καν, αλλά ακούγοντας τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακός επιθεωρητής στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μάλιστα, ωραία. Εδώ μιλούσα με το δικό μας, τον Γιώργο τον Ευγενίδη, και έλεγε γιατί για δαδιά και τις ανεμογεννήτριες δεν πήγε καμία ανεμογεννήτρια μετά την πυρκαγιά στο δάσος της δαδιάς. Μα καμία. Κι αν έχει άλλη άποψη ο κύριος Χριστοδουλίδης και το κόμμα του, ας παρουσιάσει με στοιχεία και θα τα πω εδώ από μικροφόνου. Αλλά δεν γλιτώνεις από τα fake news. Όπως δεν γλίτωσε και ο ντόκος, αλλά δεν φταίνε τα fake news, τα deep fakes. Φταίει ο ίδιος, ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Θα πούμε για αυτά παρακάτω. Τι άλλο είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο? Είχαμε την ταπεινωτική ήττα της Βραζιλίας, μια ομαδούλα της σειράς, και μόνο που είχε 30% κατοχή έναντι 70% της Νορβηγίας, αυτή πρέπει μαζί με τον Αντσελότη να εξαφανιστούν από προσώπου ποδοσφαιρικής γης. Λοιπόν, και βέβαια είχαμε την παρέμβαση του Τραμπ στον Ινφαντίνο για να αποσυρθεί η κόκκινη κάρτα στον Μπάλογκαν. Αυτός είναι ένας καλός επιθετικός των Ηνωμένων Πολιτειών της ομάδας, ούτως ώστε να παίξει στο επόμενο μάτς. Δηλαδή, δεν ξέρω πού αλλού θα παρέμβει ο Τραμπ. Είναι στον πόλεμο κάτω με το Ιράν, μιλάει για την Ουκρανία, για το ΝΑΤΟ, τώρα για το ποδόσφαιρο. Να δούμε. Ενδεχομένως και στο, πώς το λένε, το τραγούδι, την εκδήλωση της Ευρώπης για τα τραγούδια στη Eurovision, μπορεί να παρέμβει, δεν ξέρεις τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και θα τα πούμε με τη βοήθεια του Σταμάτη Καρλούτσου που ρυθμίζει τους ήχους, της Ντίνας Μόσχου που έχει την δημοσιογραφική παραγωγή. Η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onairipapaki@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Αύριο και μεθαύριο είναι η πολύ σημαντική σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Θα είναι παρόν ο πλανητάρχης, ο Τραμπ. Θα δούμε αν θα υπάρξει και κάποια πτυχή που ενδιαφέρει εμάς. Δεδομένο είναι μέχρι στιγμής ότι θα δημιουργηθούν δύο νέα στρατηγεία, ένα στην Κωνσταντινούπολη και ένα στα Άδανα. Να δούμε τι σημαίνει αυτή η επιλογή. Στρατηγεία δεν σημαίνει βάσεις. Υπάρχει η βάση του Ινσιρλίκ, κάπου εκεί θα γίνει, κοντά θα είναι και το στρατηγείο. Θα δούμε. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στις 12.30 με τη Βάνα Στέλου από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Είναι συνάδελφος, ανταποκρίτρια του SL Press στην Τουρκία. Και νωρίτερα στις 12.20 θα μιλήσουμε με τον κύριο Χάρη Τζίμητρα, ο οποίος είναι τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ένας πανεπιστημιακός με μεγάλη πείρα. Θα σας πω μετά και τις υπόλοιπες ιδιότητές του. Να συζητήσουμε και για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και για τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό. Θέλω να αρχίσουμε από το Μουντιάλ. Γιατί αυτό που συνέβη, όσοι είναι ποδοσφαιρόφιλοι αλλά και αυτοί που δεν ασχολούνται και πάρα πολύ, όταν είδαν αυτή τη θλιβερή Βραζιλία, άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται και πολύ και κάποιες φίλες μου και τα λοιπά, μου λέγαν τι ήταν αυτό, ήταν τραγικό. Εν πάση περιπτώσει, η Νορβηγία, μια πολύ δεμένη ομάδα με

Δεν ξέρω. Πάντως να ακούσουμε αυτούς τους Νορβηγούς σε ένα τραγούδι που λέγεται «Ο γενναίος καινούριος κόσμος».

Αυτή είναι η Νορβηγή η Καλάντρα, ένα ωραίο τραγούδι κατά τη γνώμη μου, και το αφιερώσαμε στη χώρα αυτή που κατατρόπωσε χθες αυτή την ανύπαρκτη Βραζιλία. Τι κρίμα. Κάποτε είχα χαρακτηρίσει, επιτρέψτε μου το πρώτο πρόσωπο, τους Βραζιλιάνους ως καθήλυνα αρμόδιους να παίρνουν στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν ισχύει. Λοιπόν, και κάτι ακόμα, σε αυτή την απογοητευτική εικόνα έβλεπες και αυτόν τον Νεϊμάρ, ένας παιχταράς του παρελθόντος, ο οποίος προσπαθούσε εριστικώς να μεγαλώσει με τον τερματοφύλακα, δηλαδή αυτά που κάνουν κάποιοι ατάλλαντοι ερασιτέχνες. Και ποιος ο Νεϊμάρ? Τέλος πάντων, λοιπόν, ο κύριος Θάνος Ντόκος δεν είναι η μόνη περίπτωση που κάποιοι φαρσέρ παγιδεύουν αρχηγούς κρατών, αξιωματούχους κτλ. Έχει συμβεί στο παρελθόν. Εδώ όμως είχαμε κάτι πρωτοφανές. Δεν τηρήθηκε ούτε το άλφα των πρωτοκόλων που προβλέπονται, που υπάρχουν για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είσαι ένας τυχαίος διπλωμάτης έστω. Είσαι επικεφαλής της ασφαλείας του Πρωθυπουργού της χώρας. Και ακόμα και αν παρακάμψουμε αυτά που λένε οι Ρώσοι φαρσέρ, ότι εμείς είπανε ένα mail, Gmail στείλαμε, ακόμη και αυτό, και δεχθούμε την εκδοχή του κυρίου Ντόκου ότι ήταν φτιαγμένο με τον τρόπο που μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα μας παρουσιάσει πάρα πολλές αρνητικές εκπλήξεις, ειδικά στις εκλογές, θα με θυμηθείτε. Τέλος πάντων, δεν τηρήθηκαν εκ μέρους του ούτε τα στοιχειώδη. Γράφτηκε κάπου ότι, το είπαν οι ίδιοι δηλαδή σε μια συνέντευξη που έδωσαν, ότι μας μιλούσε από ένα καφέ. Δεν ξέρω, είναι δυνατόν? Εν πάση περιπτώσει, έχει απόλυτο δίκιο η αντιπολίτευση, και όσοι εκ των στελεχών, ακόμα και υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, που δεν το λένε ανοιχτά,

0: ζητούν να φύγει ο κύριος Ντόκος για αυτό που έγινε. Τώρα όσο για το Ελιαμέπ, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Γιώργος πρωτήτερα ο Ευγενίδης, το σημητικό Ελιαμέπ, δηλαδή είναι σχεδόν όλοι εκεί, πανεπιστημιακοί, άνθρωποι συγκροτημένοι κτλ. Κτλ. Θέλουν στα ελληνοτουρκικά κατευνασμό, πολιτική κατευνασμού και να τα βρούμε με την Τουρκία. Μάλιστα, να τα βρούμε πώς. Πώς. Και δεν είναι τυχαίο το ότι μένει ο κορμός και στελεχών και ιδεών και απόψεων μένει αναλύωτος και τον διατήρησε και η σημερινή κυβέρνηση των στελεχών του Ελιαμέπ. Για το ίδιο θέμα δυστυχώς υπάρχουν και άλλα νέα τα οποία δεν είναι τόσο καλά. Δηλαδή βγαίνουν τα κόμματα και λένε τις απόψεις τους για τα εθνικά θέματα, τα ελληνοτουρκικά κτλ. Παρακολούθησα με προσοχή όσα υπόθηκαν, όσα μπόρεσα τελικά να ακούσω, σε μια ημερίδα που έκανε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με κάποιους γνώστες, πανεπιστημιακούς και άλλους, και άκουσα και την ίδια. Ειλικρινά, μπείτε να την ακούσετε. Είναι σαν να μιλάει ένα παιδί της έκτης δημοτικού, άντε της πρώτης γυμνασίου, να του έχουν πει παιδί μου αυτά θα πεις. Να δείτε τη γλώσσα της. Όχι με κακά ελληνικά, γιατί τα μιλάει καλά τα ελληνικά, αλλά τόσο απλουστευμένες και απλουστευτικές προσεγγίσεις που λες, εδώ τι γίνεται. Ελπίζω όσοι είναι μαζί της να διαμορφώσουν θέσεις συγκεκριμένες. Δεν με ενδιαφέρει ποια θέση θα πάρουν, αλλά ενώ δεν με ενδιαφέρει, θα κριθούν από την κοινωνία και από εμάς, από όλους μας. Αλλά τουλάχιστον να μην είναι αυτό το σκορποχώρι σε επίπεδο δηλώσεων που μας έχει συνηθίσει η κυρία Καριστιανού σε πάρα πολλά ζητήματα. Γι' αυτό και δεν εμφανίζεται σε όλες τις εκπομπές, γιατί όλες οι εκπομπές τις έχουν ζητήσει να εμφανίζεται και να κουβεντιάζει με τους δημοσιογράφους. Και όχι να είναι προστατευμένη σε ορισμένα δημοσιογραφικά περιβάλλοντα. Τέλος, για τις πυρκαγιές για τις οποίες μιλάμε, μιλούσε και ο κύριος Χριστοδουλίδης πρωτήτερα εδώ στον Αλφαρέδιο. Οι πυρκαγιές αυτή τη στιγμή είναι για πολλωστή φορά η πληγή του Νότου. Τώρα που μιλάμε υπάρχουν πυρκαγιές στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία λιγότερο, στη Γαλλία και σε εμάς. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε, έχουμε απώλειες, ενώ στο φυσικό περιβάλλον, στα δάση κτλ., αλλά δεν έχουμε την καταστροφή προηγουμένων ετών. Μέχρι στιγμής δεν είμαστε ούτε καν στη μέση του Ιουλίου. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τέλος Αυγούστου, αλλά και πιο εκεί, και το Σεπτέμβριο, γιατί με τις συνθήκες που επικρατούν. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα μετά τις συνεντεύξεις που έχουμε, επαναλαμβάνω, σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις, θα είναι μαζί μας ο κύριος Χάρης Τζίμητρας, ο οποίος είναι πανεπιστημιακός, καθηγητής διεθνούς δικαίου, διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη, έχει διδάξει και έχει κάνει και ερευνητικές εργασίες στα πανεπιστήμια της Κωνσταντινούπολης, Μπιλγκί και Κος, αλλά και στο Κέμπριτζ και αλλού, και ελπίζω ότι θα έχουμε μια διαφωτιστική κουβέντα τόσο για τις θέσεις του κόμματός του, αλλά και γενικότερα σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και άλλα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας και όλους μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
7: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
8: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
9: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
10: Κάς Ορτράς.
11: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
10: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
12: Σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
13: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
12: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
13: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
12: Radio Player.
13: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Χάρης Τζίμητρας. Είναι πανεπιστημιακός, είπα ορισμένες ιδιότητες, είναι τομεάρχης της εξωτερικής πολιτικής στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κύριε Τζίμητρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
14: Εγώ ευχαριστώ που με έχετε. Γεια σας από τη Μαδρίτη.
0: Α, για καλό, αν μου επιτρέπετε.
14: Για καλό.
0: Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε από το εξής. Εσείς πανεπιστημιακός, είπα ορισμένες ιδιότητες. Αν διαβάσω όλες τις ιδιότητες και τις δραστηριότητες, θα φάω τη μισή εκπομπή. Γι' αυτό το απέφυγα. Εσείς πώς σας ήρθε να ασχοληθείτε με την ενεργό πολιτική?
14: Η αλήθεια είναι ότι ποτέ στη ζωή μου δεν υπήρξα μέλος πολιτικού κόμματος μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα, ποτέ δεν θυμάμαι την Ελλάδα σε αυτή την κατάντια σε πολλούς τομείς. Και εννοώ κυρίως από την απαξίωση των θεσμών, από τη μίηση της εξουσίας, αν θέλετε από την κατάσταση την κοινωνική που επικρατεί. Έτσι το ένιωσα, για να σας είμαι ειλικρινής, ως υποχρέωση που πρέπει να έχει κάποιος μας. Δεν λέω ότι μπορεί να κάνει κανείς μια τρομακτική αλλαγή, αλλά ό,τι μπορεί στο μέτρο του. Αυτή είναι η λογική.
0: Μάλιστα. Να εικάσω ότι επικεφαλής του συγκεκριμένου τομέα, που είναι πολύ σημαντικός για οποιαδήποτε κόμμα, ότι επεξεργάζεστε μαζί με συνεργάτες σας που ανήκουν στο κόμμα του κ. Τσίπρα συγκεκριμένες θέσεις και θα τις εκθέσετε όπου να είναι ή εν το μέλλον του χρόνου.
14: Είναι μέρος, όχι, έχετε δίκιο, είναι μέρος όλου του προγραμματισμού του κόμματος. Θα γίνουν οι προγραμματικές δηλώσεις από τον πρώην Πρωθυπουργό σε συνδυασμό με όλους τους τομείς. Ναι. Αυτό θα γίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα.
14: Θα είναι ένα πρόγραμμα πλήρες σε όλους τους τομείς και αντιλαμβάνομαι κοστολογημένο επίσης σε όλους τους τομείς.
0: Θέλω να σας ρωτήσω για την επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πέρα από αυτά που οι υμνοδίες, τα γνωστά του Τραμπ στον Ερντογάν και τα λοιπά, κρίνεται ή αν έχετε πληροφορίες, δεν ξέρω, γιατί ήσασταν και χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, θα υπάρξει και κάποια πτυχή στις συζητήσεις Τραμπ-Ερντογάν που θα αφορά τη χώρα μας τα ελληνοτουρκικά?
14: Νομίζω πως απευθείας όχι, δεδομένου ότι ο κύριος Τραμπ δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κατεύθυνση αυτή. Νομίζω ότι τα ζητήματα που θα τεθούν είναι τρία. Το πρώτο είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών, στις οποίες επιμένει ο κύριος Τραμπ, στο 3,5% στις βασικές δαπάνες, συν 1,5% για τις ευρύτερες, με ορίζοντα...
0: Και επιμένει στεναρά και συνεχώς και το επαναλαμβάνει.
14: Απολύτως.
0: Ναι, ναι.
14: Απολύτως. Ναι. Το δεύτερο είναι η στήριξη της νατοϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με αναβάθμιση ενδεχομένως και της ευρωπαϊκής, Και το τρίτο θα είναι η στήριξη στην Ουκρανία. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες που αντιλαμβάνομαι ότι θα συζητηθούν στην διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Αν με ρωτάτε εμένα,
0: παρακαλώ.
14: Αν με ρωτάτε, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα με τις ΗΠΑ που θέλουν να απομακρυνθούν από πάροχος ασφαλείας στην Ευρώπη και να επικεντρωθούν στα Ινδοειρηνικά. Άρα μια μετατόπιση, αν θέλετε, των βαρών προς τους Ευρωπαίους. Ναι. Και αυτό είναι, νομίζω, ξεκάθαρο και ταυτόχρονα θα πρέπει να τύχει πολύ πολύ σοβαρή αντιμετώπιση από τους Ευρωπαίους.
0: Είναι σαφές αυτό που λέτε. Υπήρξαν μέχρι τώρα πληροφορίες, δημοσιεύματα που δεν διαψεύστηκαν ότι θα ιδρυθούν δύο στρατηγεία στην Τουρκία, το ένα στην Κωνσταντινούπολη και το άλλο στα Άδανα, και υπήρξαν πολλές ερμηνείες ότι αναβαθμίζεται ο ρόλος της Τουρκίας, ο ήδη αναβαθμισμένος κτλ, και ότι θα υπάρξουν και συνέπειες στα καθημάς. Εσείς πώς κρίνετε και το γεγονός την ίδρυση των δύο στρατηγίων που δεν είναι βάσεις στρατιωτικές, είναι στρατηγία. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό και αν θα υπάρχουν και συνέπειες για τη χώρα μας.
14: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο πράγματι ότι αυτή είναι η συζήτηση τη στιγμή αυτή.
0: Ναι.
14: Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί δεν είναι αποφάσεις που έχουν ληφθεί ακόμη, δεν έχει γίνει σύνοδος.
0: Σωστά.
14: Αλλά πάντως αυτή είναι ακριβώς η κατεύθυνση. Πρόκειται πράγματι για δύο στρατηγία. Το ένα είναι ένα κέντρο ναυτικής επιτήρησης στην Κωνσταντινούπολη που αναβαθμίζει σαφέστατα αναφορικά με τη Μαύρη Θάλασσα την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αν θέλετε, μετά τον Ουκρανικό πόλεμο. Και το δεύτερο είναι ένα πολυκλαδικό νατοϊκό κέντρο στα Άδανα με δυνατότητες αεράμινας, ενδεχομένως αντιπυραυλικής, που αναβαθμίζει την νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
0: Τώρα, μάλιστα,
14: η ερώτηση εδώ, για να επεκτείνω τη σκέψη σας όπως το λέτε,
0: ναι,
14: νομίζω ότι η κυβέρνηση από εμάς πρέπει να ξεκαθαρίσει τρεις-τέσσερις ερωτήσεις. Το πρώτο, αντιτάσσεται σε αυτές τις εξελίξεις? Έχει ζητήσει ανταλλάγματα αντίστοιχα ή τα υποστηρίζει άνευ όρων? Και αυτή η ασπίδα θα καλύπτει και την ελληνική επικράτεια, ενδεχομένως και την κυπριακή, παρόλο που η Κύπρος δεν είναι μέρος του ΝΑΤΟ,
0: ναι,
14: αλλά έχει ήδη πληγεί στην περίοδο του πολέμου στο Ιράν.
0: Είναι ενδιαφέρον αυτό που θέτετε και θα περίμενε κανείς, περιμένουμε τουλάχιστον μετά τη σύνοδο να υπάρξει κάποια απάντηση από την ελληνική κυβέρνηση. Έχω δύο ακόμα θέματα, πολύ μικρά. Απαντήστε μου ευθέως όσο γίνεται. Μέχρι τώρα απαντάτε σαφώς και ευθέως. Συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασε ο κύριος Μπίστης. Είναι γνωστός πολιτικός, τις ιδιότητες του τις ξέρουμε, και υπερθεμάτησε ο κύριος Σιακαντάρης ότι δεν έχουμε όλο το δίκιο στο Αιγαίο σε σχέση με την Τουρκία.
14: Όπως το λέτε, είναι γνωστός πολιτικός, αλλά εκφράζει την πολιτική και προσωπική του άποψη. Σαφέστατα κάθε κόμμα, και αυτό ισχύει σαφέστατα και στην περίπτωση της Ελληνικής Αριστερής Συμμαχίας, οι θέσεις του κόμματος εκφράζονται από τον πρόεδρο, τους τομεάρχες και τα θεσμικά όργανα.
0: Εξ αντιδιαστολής έπεται ότι δεν συμφωνεί το κόμμα με αυτή την. Όταν λέτε ότι κάποιος έχει μια προσωπική άποψη, είναι σεβαστή, αλλά δεν εκφράζει το κόμμα.
14: Δεν εκφράζει το κόμμα, γιατί διάβασα στον τύπο,
0: ναι,
14: ότι εκφράζει το κόμμα. Το κόμμα, μάλιστα, εκφράζεται μόνο από τα συντεταγμένα όργανα του.
0: Σύμφωνοι. Μια τελευταία ερώτηση προσωπική. Παρακαλώ. Για σας. Διάβασα, παρακαλώ, ότι όταν ήσασταν στην Κωνσταντινούπολη καθηγητής στον Πιλγκί και στο ΚΟΣ, είχατε κάνει μια πρόταση η οποία μου προξένησε εντύπωση. Όταν γίνονται παραβιάσεις εκ μέρους της Τουρκίας στον αέριο χώρο μας και τα λοιπά, να μην σηκώνονται τα ελληνικά αεροπλάνα και τα χρήματα που εξοικονομούνται, γιατί είναι πάρα πολλά, ομολογώ, και σε αυτό έχετε δίκιο, να διατίθενται για δωρεές στο ένα κράτος ή στο άλλο. Δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε τόσο σοφή, αν μου επιτρέπετε με όλο το σεβασμό, αυτή η σκέψη και η πρότασή σας.
14: Λοιπόν, πρώτον, αυτό είναι πράγματι κάτι που γράφτηκε στο Βήμα το 2011, προ 15 ετίας.
0: Τότε αυτό είναι αλήθεια, εκεί το βρήκα.
14: Ναι. Ναι. Έτσι είναι ακριβώς, έτσι είναι ακριβώς.
0: Ναι.
14: Και φυσικά, μια και λέγαμε για προσωπικές απόψεις στο παρελθόν, ήταν η άποψη ενός πανεπιστημιακού την εποχή εκείνη, ο οποίος ήθελε να πει το εξής. Πρώτα, η πρόταση ήταν για μία ημέρα. Να γίνει συμβολικά για μία ημέρα.
0: Η Χουριέτη έγραψε και για μια εβδομάδα, ναι, έγραψε μετά.
14: Λοιπόν, γιατί εγώ ξέρω στο Βήμα
0: τι είπατε, ναι, σωστά.
14: Ήταν για μία πρόταση για μία ημέρα, ώστε να ξεκινήσει ένας διάλογος παραγωγικός, στο πώς μπορούμε να ξανασκεφτούμε τα πράγματα πέρα από την, πέρα από την επανάληψη, αν θέλετε, των στερεοτύπων. Μην ξεχνάτε ότι την εποχή εκείνη ήμασταν ακόμη σε μια καταπληκτική επαναπροσέγγιση με την Τουρκία που διατηρούνταν από το 1999 ακόμη και το Ελσίνκι, με προοπτική συνεργασίας για την επίλυση των, των ζητημάτων. Και τελευταίο, η πρόταση αυτή είχε γίνει για να δείξω ότι από νομικής απόψεως δεν αλλάζει τίποτε, δεδομένου ότι η παγία ελληνική θέση και δικαίως είναι πως πρέπει να κανείς να νομικά να δείχνει την αντίθεσή του σε πράξεις, εξού και οι αναχαιτήσεις συνεχώς. Έλεγα λοιπόν ότι αν θέλουμε πραγματικά να συζητήσουμε μια έξοδο από τα στερεότυπα, αν το κάναμε για μία μέρα, αυτό δεν θα άλλαζε νομικά η θέση της χώρας, αλλά θα μπορούσε να μετακυλήσει την ευθύνη για την, στην Άγκυρα, για να είναι πιο παραγωγική στις θέσεις της και να μην παραβιάζει τον ελληνικό ενέργειο χώρο κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Τζίμητρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και μάλλον θα τα ξαναπούμε στο μέλλον αν έχετε κι εσείς την ίδια διάθεση.
14: Με μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ήταν ο Χάρης Τζίμητρας, είναι τομεάρχης της εξωτερικής πολιτικής στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε το σηματάκι μας και μετά θα πεταχτούμε στην Κωνσταντινούπολη να συναντήσουμε τη Βάνα Στέλου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Μόλις ακούσαμε τον κύριο Χάρη Τζίμητρα και θα προσπαθήσουμε στις επόμενες εκπομπές να έχουμε εκπρόσωπο από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, παρά τις επανειλημμένες κλήσεις για τον κύριο Αυγερινό, δεν ανταποκρίθηκε. Φαίνεται ότι υποτιμάει και την εκπομπή και τον ομιλούντα και το σταθμό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για να εκθέσουν και εκείνοι τις θέσεις τους για τα ελληνοτουρκικά, για τα εθνικά θέματα τα λεγόμενα. Εθνικό θέμα είναι και η οικονομία και είναι και όλα τα υπόλοιπα, η επιβίωση είναι εθνικό θέμα, αλλά ήθιστε να λέμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και ειδικά με το διάολο που έχουμε μπλέξει, που είναι η Τουρκία, να λέμε ότι είναι εθνικά θέματα. Και σωστά τα λέμε έτσι. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή την αγαπητή Βάνα Στέλου, τη συνάδελφό μας, ανταποκρίτρια του SL Press στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη, και την καλωσορίζω για μια ακόμη φορά στην εκπομπή μας.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
0: Για πες μου, είσαι στην πόλη, δεν είσαι στην Άγκυρα?
1: Όχι, επιστρέψαμε στην Κωνσταντινούπολη. Ευτυχώς η Άγκυρα είναι απροσπέλαστη.
0: Απροσπέλαστη, κυριολεκτικά.
1: Απροσπέλαστη εντελώς, ναι. Και δεν κουνιέται, δεν κινείται τίποτα απολύτως. Σήμερα το βράδυ, βάσει του προγράμματος που μας ανακοίνωσαν χθες το βράδυ, ναι, αργά, σχετικά με τον Τραμπ, γιατί όλα τα φώτα, καταλαβαίνεις, και...
0: θα πέσουν πάνω στον πλανητάρχη, βέβαια.
1: Ήδη. Ναι. Χθες το βράδυ, λοιπόν, μάθαμε ότι προσγειώθηκε το μεταγωγικό σε 17 με τα αυτοκίνητα, το The Beast, ας πούμε, το θηρίο, μια Cadillac, η οποία θα το μεταφέρει... Θα το χρησιμοποιεί για τις διαδρομές του, το αυτοκίνητό του δηλαδή. Μεταφέρθηκαν επίσης το μεταγωγικό και άλλα αυτοκίνητα της αυτοκινητοπομπής του. Επίσης μάθαμε ότι φεύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες σήμερα, θα αναχωρήσει, θα είναι αύριο το πρωί στην Άγκυρα, ημέρα Τρίτη.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τον υποδεχτεί με την κουστοδία του, την αντιπροσωπεία του, περίπου 1000 άτομα θα έχει μαζί του. Έχουμε μάθει τα πάντα όλοι για τον Τραμπ, Γιάννη, καταλαβαίνεις, έτσι, για κανέναν άλλο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι όλα, ναι. Θα τον υποδεχτεί ο Ερντογάν στο αεροδρόμιο, στο προεδρικό παλάτι, συγγνώμη, πριν θα πάει στην Άγκυρα να καταθέσει στεφάνι στο μασολίδιο του Ατατούρκ. Μετά θα αρχίσουν οι συνομιλίες των αντιπροσωπιών, των ηγετών, οι φωτογραφίες, οι κατηδίαν συνομιλίες, και δείπνο,
0: ναι,
1: πριν ενδεχομένως μια συνέντευξη τύπου. Την Τετάρτη θα είναι και οι ομιλίες με άλλους ηγέτες και συναντήσεις και ο Ρούτε. Στα λέω εντάχει, δηλαδή,
0: ναι.
1: Την Τετάρτη το βράδυ ο Τραμπ, το μεσημέρι, συγγνώμη, ο Τραμπ θα αναχωρήσει, το απόγευμα, συγγνώμη, θα αναχωρήσει από την Άγκυρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τελειώνει Τετάρτη η Σύνοδος και πριν από αυτό θα κάνει μια συνέντευξη, θα δώσει μια συνέντευξη ίδιος για να πει τις εντυπώσεις του, πώς του φάνηκε η διήμερη Σύνοδος του ΝΑΤΟ.
0: Βάνα,
1: εκείνο
0: να
1: που
0: σε
1: έχει ενδιαφέρον,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, και είναι, είναι μια... Έτσι, υπάρχει μια μεγάλη διπλωματική κινητικότητα, είναι ότι ο Τραμπ θα έχει συναντήσεις, κατηδίαν συναντήσεις με τον Ζελένσκι και τον πρόεδρο της Συρίας, τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας, τον Αχμέτ Αλ-Σάρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μαθαίστηκε χθες το βράδυ.
0: Mm-hmm.
1: Και το αντικείμενο θα είναι, όπως καταλαβαίνουμε και όπως... διασταυρώσαμε τέλος πάντων τις πληροφορίες, εκτός από το Ρώσο-Ουκρανικό θα είναι και η Συρία.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό είναι και ο Σύρος, θα συναντηθεί και με τον Αχμέτ Αλ-Σάρα.
0: Για τη Συρία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα το Ισραήλ, φυσικά.
1: Βεβαίως, το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Ναι. Και ενδιαφέρεται και ο Ερντογάν.
0: Και ο Ερντογάν,
1: είναι ένα σημείο τριβής των δύο. Προφανώς ο Τραμπ ζήτησε τον Σάρα να έρθει στη... Δεν εξηγείται αλλιώς, να έρθει στη Σύνοδο για να λύσουν, για να συζητήσουν και το θέμα της Συρίας.
0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Όλο αυτό το διάστημα και ειδικά σήμερα, ας πούμε, την προτεραία της Συνόδου, τα φύλλα, τα ΜΜΕ, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, site, εφημερίδες, πού εστιάζουν, στον Τραμπ και στη συνάντηση με τον Ερντογάν, πού δίνουν βάρος?
1: Πριν ακόμα να φανταστείς, ζωσό με ένα μέγεθος, δηλαδή μια εικόνα, ας πούμε, πριν ακόμα κλείσει η σύνοδος, τέλος πάντων, οριστικοποιηθεί,
0: ναι, ναι,
1: τα φώτα και το βάρος,
0: ναι,
1: ήταν στο Τραμπ. Όταν λοιπόν ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα έρθει στην Άγκυρα λόγω του Ερντογάν, εάν δεν ήταν οικοδεσπότρια χώρα, ας πούμε, πόλης η Άγκυρα, και δεν ήταν ο Ερντογάν, ας πούμε, στη μέση, δεν θα έρχονταν καθόλου,
0: ναι,
1: όπως το είπε, όταν το είπε αυτό. Από τότε συνεχώς τα πάντα όλα. Τι θα συζητήσει ο Τραμπ, η συνάντηση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την Άγκυρα, είναι η συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι,
0: ναι,
1: το θέμα των κυρώσεων, της άριστων κυρώσεων, που είπε ο Φιντάν πρόσφατα ότι πρώτα θα γίνει η άρση και μετά θα πάρουμε, έτσι που Φιντάν, τα F-35, διότι ήδη εργάζονται οι δύο αντιπροσωπείες των δύο χωρών, συγγνώμη, αντιπροσωπείες, για να λυθεί αυτό το θέμα.
0: Για την άρση των κυρώσεων, ναι, είναι η πρώτη φορά που λέγεται τόσο ανοιχτά και ευθέως. Το είπε ο Φιντάν, όντως.
1: Ναι, ναι, το είπε ο Φιντάν πριν 2-3 βράδια, που έδωσε μια απευθεία συνέντευξη στο CNN Turk.
0: Ναι.
1: Είναι η συνάντηση, λοιπόν, είναι τα F-35, είναι η άρση των κυρώσεων, είναι οι συμφωνίες, Γιάννη, που αναμένεται να υπογραφούν, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων. Έτσι. Λοιπόν, από την αρχή περιμέναμε και μαθαίνουμε, τέλος πάντων, μόνο για τον Τραμπ.
0: Συμφωνίες, συμφωνίες, συγγνώμη, ως προς
1: αμυντικές.
0: Αμυντικές.
1: Ας πούμε, αμυντικές, ναι.
0: Το win-win κέρδος από τη μία και από την άλλη είναι οι κινητήρες της General Electric.
1: Ακριβώς.
0: Για το CAN.
1: Βεβαίως. Αυτό που περιμένουν, δηλαδή, να ανακοινώσει το δωράκι, ας πούμε, του Τραμπ στην Άγκυρα.
0: Εντάξει, δεν είναι και τόσο ακριβό δωράκι, εννοώ τεχνολογικά. Οι κινητήρες αυτοί, από ό,τι διάβασα, γιατί δεν είμαστε πανεπιστήμονες οι δημοσιογράφοι, μπήκα μέσα και διάβασα, είναι παλιάς τεχνολογίας σχετικά με καινούριους κινητήρες, αλλά κερδίζει και η Τουρκία, αλλά κυρίως κερδίζει η Αμερική του Τραμπ και η συγκεκριμένη βιομηχανία, βέβαια.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι και τόσο σημείο, πολύ σωστά είπες, δεν είναι και το σημείο εχμής, δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα της Άγκυρας αυτό, γιατί η Άγκυρα καίγεται, Γιάννη μου, για τα F-35.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό είναι αυτό μπορεί να περάσει από το Κογκρέσο, ας πούμε, χωρίς να έχει, τέλος πάντων, προσχώματα ο Τραμπ από το Κογκρέσο. Τους κινητήρες του κάνουν. Αυτό,
0: ναι,
1: μπορούσε,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτό μπορεί να δώσει προς το παρόν. Τίποτα άλλο δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Τα F-35 είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχει και μεγάλη δυσαρέσκεια ήδη από τους δημοκρατικούς, και
0: το
1: βρίσκει προσχώματα.
0: Και βεβαίως το Ισραήλ.
1: Αυτό.
0: Το εβραϊκό λόμπι, αμερικάνο-εβραϊκό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν ξέρω αν θα μπορεί να το αγνοήσει ο Τραμπ αυτό.
1: Φαίνεται ότι δεν μπορεί να το αγνοήσει, όπως δεν μπορεί να γνωρίσει και να αναγνωρίσει και τον Νετανιάχου.
0: Δεν είναι τόσο απλό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: και λεφτά του δίνουν προεκλογικά για την προεκλογική του εκστρατεία και τον υποστηρίζουν πάρα πολύ, και είναι και ισχυρό τελικά, από ό,τι φαίνεται. Έχει λόγο, δηλαδή.
0: Σωστά. Να σε ρωτήσω κάτι
1: τώρα,
0: άλλο.
1: Ναι.
0: Τα δύο στρατηγεία που θεωρείται βέβαιο ότι θα αναγγελθούν τώρα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τα δύο στρατηγεία στην Τουρκία,
1: στο Βόσπορο, ναι,
0: στην Κωνσταντινούπολη, ναι, και στα Άδανα.
1: Mm-hmm.
0: Πώς ερμηνεύεται η ίδρυση των στρατηγείων από τα κόμματα της Τουρκίας και από τα ΜΜΕ?
1: Ως μία αναβάθμιση της Τουρκίας από την αντιπολίτευση, έτσι, ως μία αναβάθμιση της Τουρκίας απέναντι στο ΝΑΤΟ,
0: ναι,
1: ως μία, και όχι μόνο αναβάθμιση, και ως μία πλέον πιο κεντρική, ένας κεντρικός πυλώνας του ΝΑΤΟ, η Τουρκία του ΝΑΤΟ,
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι, ναι.
1: Συζητείτε για τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι το ΝΑΤΟ κακά τα ψέματα δεν πρόκειται να έρθει εδώ πέρα να συζητήσουν μάλλον ούτε για κοινές αξίες, ούτε για την ελευθερία του τύπου,
0: εντάξει,
1: δεν υπάρχει,
0: εντάξει.
1: ούτε για τις εκατοντάδες συλλήψεις που έχουν γίνει, αλλά θα συζητήσουν για τα στρατηγικά και τα οικονομικά τους συμφέροντα.
0: Εννοείται.
1: Και είναι και η πρώτη φορά που γίνεται στην ιστορία του ΝΑΤΟ, που γίνεται ένα φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας, έτσι λέγεται, Defense Industry Forum, στο οποίο θα παρουσιαστεί όλη η πρόοδος της, όλα τα αμυντικά προϊόντα τέλος πάντων της Τουρκίας.
0: Της Τουρκίας, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Τώρα, υπάρχει όμως μεγάλη, έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη και από, από την αντιπολίτευση, αλλά και από τα τουρκικά μέσα της, που πρόσκειται στην αντιπολίτευση, για τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια, μάλλον όχι εκατοντάδες, συγγνώμη, για τα δισεκατομμύρια που δαπανήθηκαν για τον Τραμπ. Γιατί κατ' ουσίαν γι' αυτόν γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Τη στιγμή που υπάρχει, όπως έχουμε ξαναπεί, μεγάλο θέμα με την οικονομία.
0: Τεράστιο, και... τεράστιο θέμα.
1: Ακριβώς, ναι. Τεράστιο. Δαπανήθηκαν ένα τεράστιο ποσό, και αυτό για την προβολή του Ερντογάν. Γιατί, για να επιστρέψουμε στο αρχικό ερώτημα, όταν χθες, Γιάννη, βλέπαμε σε ζωντανή σύνδεση το μεταγωγικό C-17, το αμερικανικό μεταγωγικό, το οποίο προσγειωνόταν στο τρίτο, στο καινούργιο αεροδρόμιο της Άγκυρας.
0: Το VIP αυτό το αεροδρόμιο, ναι. Το καινούργιο.
1: Το καινούργιο,
0: ναι, ναι.
1: Που έγινε για τον Τραμπ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Για να προσγειωθεί το Air Force One. Προσγειωνόταν λοιπόν χθες το C-17, το μεταγωγικό, με τα αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: που θα συνοδεύουν του Τραμπ. Και μετά βλέπαμε, κατεβήκαν τα αυτοκίνητα από το μεταγωγικό, μπήκαν στο βενζινάδικο για να τακτοποιηθούν, για να πληθούν, για να γεμίσουν βενζίνη, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχει μία, και βλέπαμε και είδαμε δηλαδή και το θηρίο που λένε, το πίστο, η Cadillac θα τον το φέρει, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μία ιστερία,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: Όλα γίνονται για την Αμερική, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα για τον Τραμπ. Και αυτό έχει σηκώσει και πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία μόλις τελειώσει αυτό και πέσουν το διήμερο αυτό και πέσουν σβήσουν οι προβολείς, θα μάθουμε και θα σηκωθεί πάρα πολύ δηλαδή σκόνη για το θέμα αυτό. Τι κερδίζει η Τουρκία από αυτό? Περιμένουν εδώ δηλαδή και ιδίως η αντιπολίτευση, τι θα κερδίσει η Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως.
0: Μάλιστα. Βάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ενδεχομένως να σε επιστρατεύσουμε ξανά άμα τη λήξη των εργασιών της Συνόδου στην Άγκυρα. Να είσαι
1: βεβαίως
0: καλά.
1: Και εσείς, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια και χαρά, σε ευχαριστώ. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: φτάσεις.
1: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989. Ο Γιάννης Τριάνδης είναι στο μικρόφωνο. Στα λίγα λεπτά που μας μένουν, θεωρήσαμε σκόπιμο να ξεκινήσουμε αυτό το δεκάλεπτο με Λουίς Άρμστρονγκ, γιατί πέθανε σαν σήμερα το 1971.

0: Λοιπόν, διάβασα ότι η περίφημη αυτή ταινία του Νόλαν, η Οδύσσια, έχει δημιουργήσει ένα πλήθος παγκοσμίως επικριτών, αρνητικά σχόλια κτλ. Είχαμε ασχοληθεί με την μαύρη ωραία Ελένη. Λοιπόν, είχα διαβάσει ορισμένα κείμενα εδώ Ελλήνων που έλεγαν σιγά, δεν είναι βέβαιο ότι εννοούσε ο Όμηρος και πώς και τα λοιπά. Παιδιά, αφήστε τις ανοησίες. Δεν θα ξαναπούμε, το έχουμε πει, τι ακριβώς διαλαμβάνεται στα ομερικά κείμενα. Και επίσης, κάτι που αφορά το ένα φαινόμενο του καιρού μας, φαινόμενο με ιδιαίτερη ένταση, που είναι ο υπερτουρισμός. Στην Ιαπωνία αποφασίστηκε οι τουρίστες, όταν επισκέπτονται τα μουσεία της χώρας, να πληρώνουν σχεδόν διπλάσιο εισιτήριο από ότι οι αυτόχθονες, δηλαδή οι Ιαπωνέζοι. Τι άλλο είχαμε αυτές τις μέρες? Παραιτήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το θυμήθηκαν ορισμένα στελέχη, αφού είχαν ψηφίσει πριν στην Κεντρική Επιτροπή για να ληφθεί αυτή η ανόητη και αυτοκτονική απόφαση για το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά. Τώρα το θυμήθηκαν και φεύγουν ένας-ένας. Και πάλι καλά να λες. Ο Καραμέρος παραιτήθηκε και από την ιδιότητα τη βουλευτική. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Θα μπορούσε να το κάνει νωρίτερα, γιατί πανηγύριζε όταν βγήκε ο Τσίπρας στο Παλάς και έλεγε υπέρ του Τσίπρα. Θα μπορούσε να το κάνει από τότε. Αλλά ο καθένας επιλέγει τη στιγμή, τον τρόπο και κρίνεται από αυτόν. Και υπάρχει και η έντονη παρουσία Σαμαρά πια. Το μόνο που δεν υπάρχει είναι η εξαγγελία του κόμματος. Δεν το έχει αναγγείλει. Και αναρωτιέται κανείς, βγήκε η Καριστιανού, είπε τα δικά της, ιδρυτική διακήρυξη, βγήκε ο Τσίπρας. Αυτός γιατί καθυστερεί? Έχει τους λόγους του. Εντάξει, δεν είναι και αυστηρός προσωπικό θέμα. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν ευνοείται από τις δημοσκοπήσεις. Όταν λέω δεν ευνοείται, γίνονται δημοσκοπήσεις και είναι απελπιστικά χαμηλό το ποσοστό που παίρνει. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος, ανεξάρτητα από τις συζητήσεις που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι με διάφορους δημοσκόπους, που όντως σε δημοσκοπήσεις και έρευνες που δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δεν είναι και γιαθρία αμφιβολία εκ μέρους του Σαμαρά. Όμως κανείς δεν ξέρει ακόμα, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων, κυρίως αυτών που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία, που δεν ψήφισαν μάλλον στις ευρωεκλογές, είναι γύρω στις 950.000 με ένα εκατομμύριο, που θα στραφούν. Θα τους κινητοποιήσει η κυρία Καριστιανού? Θα τους κινητοποιήσει ο κύριος Σαμαράς? Δεν ξέρουμε. Περιμένουμε και θα δούμε. Πάντως εντείνει την δημόσια παρουσία του. Τα είδαμε χθες με το TikTok και τα λοιπά. Όμως, τι λέτε, να πάμε μια βόλτα στις γειτονιές του κόσμου για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Πάμε λοιπόν για να συναντήσουμε τον περίφημο Bill Gates. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι και τι είναι. Κατά καιρούς κάνει ορισμένες δηλώσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Ετούτη εδώ είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα δήλωση στην οποία έχει προβεί. Τι λέει? Προβλέπει συγκεκριμένα ότι σε 20 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει μετασχηματίσει τόσο την εργασία που το σημερινό καπιταλιστικό πλαίσιο θα καταστεί ανεπαρκές, οδηγώντας σε μια βαθιά αλλαγή του οικονομικού μοντέλου. Το είδα, λέω, κάτσε, τι θέλει να πει αυτός? Ακούστε τι λέει. Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό με την ρομποτική θα καλύψει τις χρόνιες ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμους τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η βιομηχανία, απελευθερώνοντας την οικονομία από τους περιορισμούς του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή, όταν λέμε θα τους απελευθερώσετε, δεν θα χρειάζονται τους ανθρώπους, δηλαδή τα... Και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Λέει, η ρομποτική θα αναλάβει σταδιακά τις χειρονακτικές εργασίες, τη μεταποίηση και τις κατασκευές. Παρά τις τρέχουσες τεχνικές προκλήσεις, τα ρομπότ θα αποκτήσουν την απαιτούμενη δεξιοτεχνία για να εκτελούν αυτές τις δουλειές με ακρίβεια. Και παρακάτω, η επικράτηση της τεχνητής νοημοσύνης θα οδηγήσει σε λιγότερες ώρες εργασίας και νωρίτερη συνταξιοδότηση. Αυτό θα απαιτήσει μια φιλοσοφική επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Δεν είναι σαφές και ακριβές, δεν θα μπορούσε να είναι, τι θα γίνει με τους ανθρώπους που δεν θα είναι ανθρώπινο δυναμικό σε μεγάλες και σε μικρότερες επιχειρήσεις παγκοσμίως, που δεν θα τους χρειάζονται όσοι έχουν τις επιχειρήσεις. Τι θα γίνει με αυτό το δυναμικό? Θα εργάζονται και θα πληρώνονται? Δεν θα εργάζονται και θα πληρώνονται? Τι ακριβώς θα συμβεί? Πάντως, δεν μπορείς τις σκέψεις του Bill Gates και κάποιον που έχουν παρεμφερείς απόψεις και βρίσκονται στην πρωτοπορία του τεχνικού, του τεχνολογικού τομέα, δεν μπορείς να τις πάρεις αψήφιστα. Λοιπόν, αυτά για μας, από μας για σήμερα. Θα μείνετε εδώ γιατί ακολουθεί η Ελένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως ευχαριστώ και το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους. Γιατί μπερδεύω σήμερα τα γράμματα? Είναι τσαγκαροδευτέρα φαίνεται. Και είχα όλο το Σαββατοκύριακο, άμα βλέπεις ποδόσφαιρο, τέτοια παθαίνεις. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ και το Σταμάτη Καρλούτσο και εν γέννη την ομάδα, και θα τα πούμε αύριο στις 12 και το βράδυ μην ξεχάσετε, έχει τη ματσάρα Ισπανία-Πορτογαλία. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Αγροτοδασική έκταση στο Δήμο Ιεράπετρας Λασιθίου. Πριν από λίγο εκδόθηκε 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Μπραμιανά να απομακρυνθούν. Ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει 49 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπορά τμήματα και 13 οχήματα, ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό μέτωπο πλέον η φωτιά σε αγροδασική έκταση στη Μινόη. Σε εξέλιξη βρίσκεται σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου για τις επιπτώσεις της φωτιάς στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και την αποτίμηση των ζημιών στην ευρύτερη περιοχή. Η καύση πλαστικών προκάλεσε τοξικό νέφος, το οποίο μεταφέρθηκε προς τα νότια της χώρας, κατεγράφει διασπορά στα δυτικά της Αττικής με προέκταση έως την Κορινθία. Ντόμινο καθυστερήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εν Αέρης Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρός, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ανέφερε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, ωστόσο είπε πως πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται το ποσοστό της αύξησης. Στις 4 το απόγευμα στα γραφεία της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας συγκαλείται εκτάκτο σύσκεψη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ελεγκτών Εν Αέρης Κυκλοφορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αλλά και των αεροπορικών εταιριών Aegean και Sky Express. Παρά την έγκαιρη προειδοποίηση με επίσημη κοινοβουλευτική παρέμβαση από το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση καθυστέρησε χαρακτηριστικά για τις πιέσεις στο σύστημα ενέργειας κυκλοφορίας, καταγγέλουν με κοινή τους δήλωση ο βουλευτής του κόμματος Αναστάσιος Νικολαίδης και ο γραμματέας του τομέα μεταφορών Νίκος Ηλίου. Τονίζουν πως στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου οι πολίτες και οι επισκέπτες της χώρας δεν έχουν ανάγκη από άλλες διαπιστώσεις και θεωρητικά σχέδια. Επί χάρτου, η λύση στο πρόβλημα δεν μπορεί να προέλθει μέσα από νέες συσκέψεις, αλλά μόνο μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Στους δρόμους της Τεχεράνης από νωρίς σήμερα το πρωί βρίσκονται χιλιάδες μαυροφορεμένοι Ιρανοί συμμετέχοντας στην εκρόσιμη πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, τον δολοφονημένο ηγέτη του Ιράν κατά τις επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ την 28 Φεβρουαρίου. Οι πολυήμερες τελετές που αποτελούν φορό τιμή στη μνήμη του ολοκληρώνονται με την ταφή του την προσεχή 5η 9 Ιουλίου στη γενέτειρά του Μασχάντ. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται στην Άγκυρα, όπου αύριο και την Τετάρτη θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Επιτάπητος θα τεθούν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών της συμμαχίας, που θα πρέπει να φτάσουν στο 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035, καθώς επίσης η σταδιακή μετακύληση μεγαλύτερου βάρους ευθύνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ευρωπαίους εταίρους και τον Καναδά ως προς τη συμβατική άμυνα της Ευρώπης. Στα ζητήματα αυτά θα επικεντρωθεί κατά την ομιλία του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Οι ηγέτες της συμμαχίας θα συζητήσουν επίσης για τη συνέχιση στήριξης της Ουκρανίας και αναμένεται να δεσμευτούν για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος και το 2027. Οι νέοι βομβαρδισμοί της Ρωσίας κατά του Κιέβου δείχνουν πως η Ουκρανία έχει επίγουσα ανάγκη αντιαεροπορικής άμυνας, αναφέρει με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ρωσικοί πυραυλοί και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα έπληξαν το Κίεβο νωρίς το πρωί σήμερα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 60. Η Ομοσπονδία του Βελγίου έστειλε επιστολή στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία προκειμένου να τους δοθεί το δικαίωμα της έφεσης κατά της πρωτόδικης απόφασης, με τη FIFA να κάνει δεκτό το αίτημά της. Να σημειωθεί πως το Βέλγιο παίζει στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με έπαθλο ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ, κάτι που σημαίνει πως η τελεσίδικη απόφαση θα πρέπει να ληφθεί εντός της ημέρας. Η απόφαση της FIFA ανακυρώσει την κόκκινη κάρτα του Φολαρίν Μπάλογκαν δικάζει, καθώς προηγήθηκε προσωπική παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γιάννη Ινφαντίνο. Στα προημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκαν η Νορβηγία που κέρδισε 2-1 τη Βραζιλία και η Αγγλία καθώς νίκησε το Μεξικό 3-2. Στις 10 απόψε Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.

0: Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς εντάσεως 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
1: Ο κόσμος είναι μια φάρσα. Ο Τραμπ, όπως ακούσαμε, τηλεφωνεί στη FIFA για μια κόκκινη κάρτα που δόθηκε σε ποδοσφαιριστή. Στο ίδιο άθλημα, η πολυλογού Βραζιλία, αφού είπε πολλά και υποσχέθηκε περισσότερα, μπήκε στο πούλμαν της επιστροφής. Πλάκα έκαναν και Ρώσοι φαρσέρ που συζήτησαν με τον Έλληνα Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος τους απεκάλυψε ευαίσθητα διπλωματικά θέματα. Εμείς είμαστε πιο σοβαροί. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια, η Χριστίνα Μούγιο έχει την επιμέλεια των ηχητικών, ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο και όλοι συμφωνούμε ότι κινδυνεύει η χώρα. Οι εγκληματίες των θαλασσών, ο φόβος και ο τρόμος της παραλίας, τα τέρατα με τα κοφτερά δόντια που δαγκώνουν κοκακόλες, οι λαγοκέφαλοι που στέλνουν μυριάδες Ελλήνων στα νοσοκομεία αλλά τα συστημικά μέσα το κρύβουν. Και θα το αποδείξουμε ευθύς αμέσως, γιατί ακολουθεί ρεπορτάζ. Το περιγράφω για να έχετε εικόνα. Τα πλάνα που συνοδεύουν το ρεπορτάζ προέρχονται από το 2019, δηλαδή πριν από 7 χρόνια. Τα υπόλοιπα δεν ανήκουν στην κατηγορία των ψαριών, αλλά στις μαϊμούδες.
2: Οι λαγοκέφαλοι αυξάνονται και τα βίντεο των τελευταίων χρόνων προβληματίζουν. Πριν από λίγες μέρες είχε καταγραφεί στην κάμερα η επίθεση του τοξικού ψαριού στην Κάλυμνο, ενώ παλιότερα ιδιαίτερη αίσθηση είχαν προκαλέσει αυτές οι εικόνες με λαγοκέφαλο να διαλύει κουτάκι αναψυκτικού στη στεριά.
3: Πριν από 2 χρόνια είχα ένα περιστατικό σε ένα μικρό παιδί νήπιο από δάγκωμα λαγοκέφαλου. Συνόησε με το κέντρο δηλητηριάσεων, παρέμεινε για παρακολούθηση ώστε να καταγραφεί σαν περιστατικό και πράγματι δεν έχει καμία επίπτωση.
1: Ο τίτλος ήταν ότι λαγοκέφαλος δάκωσε ένα παιδί και πήγε στο νοσοκομείο και βγαίνει ο άνθρωπος και λέει έγινε πριν από 2 χρόνια. Τα δε πλάνα από την Κάλυμνο επαναλαμβάνουμε είναι το 2019.

0: Τώρα αυτό έχουμε αποκαλύψει ότι προέρχεται από τον Γιώργο Λιάγκα. Έχει διαδώσει όλο αυτό το πράγμα. Δείτε τον στο Instagram. Πηγαίνει στις παραλίες και δεν είναι κανένας. Κάνει βουτιές μόνος του. Επειδή έχει καλλιεργήσει το θρύλο ότι ο λαγοκέφαλος θα σε δαγκώσει.
1: Δεν με τρομάζει.
2: Δεν με τρομάζει.
1: Θα σε δαγκώσω εγώ, μη με πειράζεις. Δεν με τρομάζεις. Δεν με τρομάζεις.
0: Στο μεταξύ όλοι βγαίνουν και μιλάνε για το λαγοκέφαλο. Μα όλοι. Άσχετα, τους ρωτάνε πώς σου φάνηκε η φετινή σεζόν στην τηλεόραση, ας πούμε, και είναι η Μαλέσκου. Και μπερδεύει και το λαγοκέφαλο μέσα.
3: Λαγοκέφαλους, τους φοβάσαι. Προσέχω, εγώ δεν είναι αυτοί να με φοβούνται. Το φόβο μου να έχετε. Εγώ γενικά δεν φοβάμαι, παρότι το ψάρι είναι λαχτάρα, το λένε. Και όχι μόνο λαγοκέφαλοι. Όχι, θέλει γενικότερα προσοχή. Καμιά φορά δεν είναι μόνο τα ψάρια, είναι και οι άνθρωποι, είναι και οι καταστάσεις, είναι οι συνθήκες. Γενικώς πρέπει να είμαστε alert και να φροντίσουμε όμως πρώτα εμείς να είμαστε σωστοί. Να μην κοιτάμε μόνο οι άλλοι τι κάνουν, αλλά και τη μερίδιο ευθύνης φέρουμε εμείς.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Γελάσαμε, αστείο ήτανε. Πρέπει να το εκτιμήσετε αυτό που κάνουμε, γιατί έτσι περιορίζετε το ρεύμα. Δεν υπάρχει υποχρέωση μετά από αυτά τα αποσπάσματα να βάζετε το air condition.
5: Αγάπη μου.
0: Ναι. Ναι.
5: Μήπως
0: έχουμε συνδεθεί με ένα σπίτι που ταλαιπωρείται από το θέμα.
5: Έτσι για λίγο.
0: Το air condition.
5: Να ανάβαμε.

0: Ανοίγουν τα air condition, κλείνουν τηλεοράσεις. Είναι και ένα παλιό ρητό που λέει: όποτε κλείνει μια τηλεόραση, ανοίγει ένα air condition. Τέλειωσε και η εκπομπή του Γιώργου Γιάνκα, τον οποίο τον αναφέραμε προηγουμένως. Και ήταν πολύ συγκινητικός ο αποχαιρετισμός. Δεν μάθαμε πολλά. Τι θα γίνει, του χρόνου θα επιστρέψει ή όχι? Ένα τεράστιο ερωτηματικό πλανάται σαν φάντασμα πάνω από την πόλη.
1: Ήταν μια. Δεν μ' άρεσε να λέω δύσκολη, εύκολη. Ήταν μια ιδιαίτερη τηλεοπτική περίοδος. Αλλάζουν πολλά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση. Για μας ήταν μια χρονιά αδιαφεσβήτητα με θετικό πρόσημο. Στα περιβόητα δυναμικά κοινά, η εκπομπή αυτή έδωσε τη μάχη της. Δεν ήταν πρώτη φέτος, δεν έχει σημασία. Έτσι κι αλλιώς, όταν απευθυνόμαστε στους τηλεθεατές, απευθυνόμαστε στο σύνολο των τηλεθεατών που μας βλέπουν και σε αυτούς απευθύνομαι πάντα. Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει του χρόνου. Είναι πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή δεν θα είμαστε μαζί του χρόνου. Για λόγους που δεν αφορούν εμένα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι με κάποιους ανθρώπους τηλεοπτικά χωρίζουν οι δρόμοι μας.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε εσύ Γιώργο, δηλαδή ούτε πυθία. Θα είμαστε, αλλά δεν θα είμαστε. Χωρίζουν οι δρόμοι, αλλά υπάρχουν οι δρόμοι, θα τους ξαναδιαβούμε. Αυτό που... όταν θες να πεις κάτι στις Αμερικάνες, λες τι, ποια είναι η γνώμη, θες άικο, άικο.

0: Πάμε στη Θεσσαλονίκη, τι λέτε, ωραία. Όπως ξέρετε, η Θεσσαλονίκη τον τελευταίο καιρό, και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στη συγκεκριμένη πόλη, ταράχτηκε από τρομοκρατική ενέργεια. Όλοι ψάχνουν να δουν τι έχει γίνει. Η μόνη που γνωρίζει κάτι της παραπάνω, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, είναι η ζωή. Η ζωή Κωνσταντοπούλου, φυσικά.
1: Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις έχοντας στα δεξιά του τον κύριο Χρυσοχοίδη, ναι, ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Μαρφίν. Εγώ του έχω κάνει επίκαιρες ερωτήσεις από πέρσι που ήταν τα 15 χρόνια ξανά και ξανά και δεν έρχεται ούτε να απαντήσει. Έχουν εργαλειοποιήσει τη Μαρφίν που προσπαθήσανε να την φορτώσουν σε πολιτικούς αντιπάλους, στο κίνημα και ούτω καθεξής, ενώ είναι ξεκάθαρη προβοκάτσια. Έχουν εργαλειοποιήσει ό,τι μπορούν για να αυτοπαρουσιαστούν σαν θύματα αντιπάλων. Ο Μητσοτάκης χθες έκανε δηλώσεις σαν να γνωρίζει τους υπετίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις εν γνώση του επιθέσεις αντιπάλων του πολιτικών. Τι ακριβώς ξέρει, να μας το πει. Και πού ξέρει ότι δεν είναι από την παράταξή του αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν. Πού ξέρει ότι αυτό δεν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών από τις διάφορες μαφίες, οι οποίες καταγράφονται στις δικογραφίες που έρχονται.
2: Είναι θύματα από την παράταξή του, αυτό θέλω να πω.
1: Φυσικά. Αλλά στις δικογραφίες που έρχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η παράταξή του μέσα. Στις δικογραφίες του Κατάργκεϊτ είναι η παράταξή του μέσα. Στις δικογραφίες, σε ένα σωρό δικογραφίες της πολεοδομίας είναι η παράταξή του μέσα. Πού ξέρει λοιπόν, μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
0: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, συνδέονται τα γεγονότα, τα άθλια γεγονότα της Θεσσαλονίκης.

με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό είπε η ζωή. Εμείς απλώς ακούμε. Εξάλλου, οτιδήποτε συμβαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ το έχει καταγράψει, το έχει καταγγείλει και καλά έκανε η ζωή Κωνσταντοπούλου.

0: Έτσι, καρχαρίες θα έχει βάλει η ζωή. Μην ξεχνάμε και τους λαγοκέφαλους. Μας ρωτάτε ποιο τραγούδι θα είναι με το λαγοκέφαλο. Λαγοκέφαλε τρελαίο ονομάζεται, ψάξτε το. Στο YouTube. Με τους καρχαρίες, όπως είπαμε, τα βάζει η ζωή. Με τη ζωή ποιος μπορεί να τα βάλει κανείς, όχι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τις απαντάει μέσα στην Βουλή.
1: Ακούστε, κυρία Πρόεδρε. Σήμερα κάνατε το πιο εξωφρενικό πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Χθες η μεγάλη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είχε ένα ανθρώπινο θύμα. Τη μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη πέθανε, ενώ ήταν στο κρεβάτι της και κοιμότανε από τους τρομοκράτες που βάλανε φωτιά. Ακούστε, κυρία Πρόεδρε, βγήκατε το πρωί στο Μέγκα και είπατε, επιλέξει, είναι ύποπτη δήλωση του Μητσοτάκη και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει γίνει αυτό με ξεκαθάρισμα λογαριασμών συμμοριών ενδονεοδημοκρατικών. Ντροπή σας, κυρία μου! Ντροπή σας! Και τώρα που βγήκε ο κύριος Ασλανίδης επιτέλους, ένα από τα σύμβολα του δυστυχήματος των τεμπών, και σας κατήγγειλε ονομαστικά για το ρόλο που παίξατε σε αυτή την ιστορία, για το πώς έχετε διώξει όλους τους συγγενείς από το δικαστήριο που έχουν αειδιάσει, που σας βλέπουν οι συγγενείς των νεκρών των τεμπών, και πώς σκοπίμως καλλιεργείτε τη δίκη μόνο και μόνο για να κρατήσετε πολιτικά ωφέλη, ο Ασλανίδης, όχι ο Γεωργιάδης, αποκάλυψε στον ελληνικό λαό γιατί πραγματικά κάνατε τόσα χρόνια αυτή τη φασαρία. Καμία ενσυναίσθηση για τους νεκρούς των τεμπών, όπως και καμία ενσυναίσθηση για την νεκρή μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος χθες. Το μόνο που κάνετε είναι εκμετάλλευση όποιου νεκρού βρίσκεται μπροστά σας για να κερδίσετε ψήφους. Και ευτυχώς ο ελληνικός λαός σας πήρε είδηση και από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις πάτε άλλο ένα και χειρότερα. Γιατί έχει αειδιάσει ο ελληνικός λαός με τη συμπεριφορά σας και με όλα αυτά τα οποία κάνετε. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν, όταν ξαναμιλήσετε όπου ξαναμιλήσετε, να ζητήσετε συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία, από τον πρόεδρό της και από όλη την κοινοβουλευτική της ομάδα για όλα τα έσχη που έχετε πει όλο αυτό το διάστημα. Και χαίρομαι που επιτέλους οι γονείς των θυμάτων των τεμπών κατάλαβαν ποια είστε. Αυτά που έλεγα την πρώτη μέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
0: Πω, σφοδρότατη σύγκρουση. Είπαμε ότι είμαστε σε φάση εκλογών. Θα ακούσουμε κι άλλα τέτοια και θα ανακατευθούμε κι άλλοι.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Αυτό που ζήσαμε δεν το περιμέναμε, αλλά πριν πάμε σε αυτό θέλω να σου πω ότι μπορείς να μιλήσεις, να πεις ό,τι θες, ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι θες να επικοινωνήσεις. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή σου, 212-212-4800, ένα email, oner@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και αυτό που δεν περιμέναμε να ζήσουμε είναι ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος προστατεύει την εθνική μας ασφάλεια. Το είχε πει και ο Μητσοτάκης, το θέμα είναι ότι όταν χτυπήσει αργά το βράδυ το τριψήφιο και έχουμε ένα κίνδυνο εθνικό, ποιος θα απαντήσει? Γι' αυτό έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με την εθνική ασφάλεια. Είναι ο κύριος Ντόκος. Και τι έγινε με τον κύριο Ντόκο? Τον πήραν τηλέφωνο φαρσέρ και τους έβλεπε. Είπαν ότι ήταν AI, τελικά ήδη λένε ότι απλώς είχαμε βαφτεί για τις κάμερες, για να μην γυαλίζουμε. Και με αυτούς τους φαρσέρ μίλησε σαν να είναι εκπρόσωποι του Ουκρανικού κράτους για θέματα διπλωματίας. Είναι στα αγγλικά αυτά τα οποία λένε, αλλά φαντάζομαι ότι θα τα καταλάβετε.
13: Θύμα δύο γνωστών Ρώσων φαρσέρ έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος. Νόμιζε ότι μιλά με τον Ουκρανό ομόλογό του. Στην συνομιλία που θα δούμε τώρα, γίνεται εκτενής αναφορά στο περιστατικό με το Ουκρανικό ντρόουν ανοιχτά της Λευκάδας, ενώ ο κύριος Ντόκος εμφανίζεται να αποκαλύπτει μέχρι και απόρριτες πληροφορίες και να εκτιμά ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε εκλογές. Την παρέτησή του ζήτησε το Πασόκ.
14: Στην παγίδα των γνωστών Ρώσων φαρσέρ, Βόβαν και Λέξου, έπεσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κατάφεραν να πείσουν τον Θάνο Ντόκο ότι συνομιλεί με τον ομολογό του, σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουσμέροφ. Εκείνος τάχα προειδοποιεί ότι μπορεί να ξαναδούμε ουκρανικά θαλάσσια ντρόουν σε ελληνικά νερά, επειδή υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του γραφείου του Ζελένσκι και του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων.
15: Is that we have some power inside our government who really want to make problems between Greece and Ukraine.
16: Our director of intelligence is in Kiev as we speak. He's having, or was yesterday, he's having meetings with his counterparts. So it's important to have open channels of communication at all levels.
15: And they think that they their willingness is more important than the will of president.
14: Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, ο κύριος Ντόκος αποκαλύπτει μάλιστα ότι οι εκλογές είναι πολύ κοντά.
16: And please keep in mind that we'll have elections in a few months. So an accident of that type would cause very significant problems to the Greek government.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
12: Αυτός ήταν ο υπεύθυνος για την εθνική μας ασφάλεια. Και έχουμε και έναν υπουργό που είναι προφανώς προϊστάμενός του. Και έναν πρωθυπουργό που είναι προϊστάμενος του υπουργού και του συγκεκριμένου. Και ως αν να μην συμβαίνει τίποτα. Υπουργός. Εξάλλου οι υπουργοί έχουν άλλα πράγματα να ασχοληθούμε.

0: Όλα αυτά θα αλλάξουν βέβαια, γιατί έχουμε εκλογές και σε εκλογές θα βγουν νέες δυνάμεις, άνθρωποι που πρέπει να τους έχουμε εμπιστοσύνη, όπως η κυρία Λατινοπούλου για παράδειγμα, η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, που δίνει συνεντεύξεις στον κύριο Λάγιο.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Δημοκρατία και Λατινοπούλου,
3: μία ψήφου, Χριστέ.
2: Μπορώ να γίνει και το ένα και το άλλο.
3: Όχι,
2: πειράζει.
3: Δεν γίνεται να γίνει και το ένα,
2: γιατί?
3: Και το άλλο. Γιατί δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Απλά
2: έχει,
3: πράγματα.
2: Μετά.
3: Όχι, καμία έχει, σχέση δεν έχει. Έχει. Όχι, όχι, όχι. Δεν δημοκρατία. Έχει καμία σχέση. Μα καμία σχέση. Δεν είναι δυνατόν να συγχαίει Νέα Δημοκρατία.
2: Λίγο να μαλακώσει, να ξέρει θα μπει Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν πάω, πεθάνω καλύτερα που θα πάω στη Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτά που λες. Ούτε. Παρατάω την πολιτική.
0: Όχι, όχι, μην το κάνεις, Αφροδίτη. Ήτανε φλερτ, όπως καταλαβαίνετε. Οι πολιτικές απόψεις δεν είχαν μεγάλη σημασία. Μιλούσαν

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πού να φύγεις, πού να πας, έξω κάνει ζέστη, εδώ έχουμε air condition. Σταμάτης Καλούτσος παραμένει στην επιμέλεια του ήχου. Η Αφροδίτη Τσιμίτη κάνει κάπου βουτιές, ελπίζω, αλλά έχει και τη μουσική επιμέλεια γενικότερα του σταθμού. Η Χριστίνα Μόγιου, τα ηχητικά μας τα έχει φέρει ένα προς ένα. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο και όπως ξέρετε έχουν τελειώσει οι τηλεοπτικές εκπομπές. Είχαμε αποχαιρετισμούς, δάκρυα. Συμβαίνουν αυτά στις δύσκολες στιγμές. Ο άνθρωπος αντιδρά. Είχαμε και φιλοξενίες που μιλήσανε παρουσιαστές επιτυχημένοι για το πώς φτάσανε στη μεγάλη επιτυχία. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης βρέθηκε στην Κατερίνα Καινούριου και είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ήταν παρουσιαστής, δεν ξέρω αν το θυμάστε, σε μια απογευματινή εκπομπή. Πήρε τη θέση κάποιων άλλων, αλλά εντάξει, έδωσε και εκείνος τη μάχη του. Αλλά η συνθήκη που αντιμετώπισε από τους συναδέλφους του δεν ήταν ιδέουσα, γι' αυτό υπάρχει ένα παραπονάκι.
1: Θέλω να. Όλη τη χρονιά, δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει καθόλου. Σε στήριξα πάρα πολύ και θα σου πω γιατί. Γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ στο όπου υπάρχει Ελλάδα. Ήταν μια απόφαση που πήρε ο σταθμός. Εσύ έκανες τη δουλειά σου αξιοπρεπέστατα και λίγο με ενόχλησαν κάποια σχόλια. Δηλαδή, εσύ δεν είχε να κάνει καθόλου με το κομμάτι αν υποχώρησαν άλλοι δημοσιογράφοι.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, ειδικά τον πρώτο μήνα, ένιωθα πώς νιώθουν τώρα οι λαγοκέφαλοι στη θάλασσα, ότι είναι τοξικοί φουλ. Ένιωθα όλο αυτό. Δηλαδή ένα βάρος, ένα βάρος τρελό.
1: Πόσο άδικο αυτό που έγινε στο.
2: Άδικο, αλλά έτσι είναι, δεν είναι το παιχνίδι. Έτσι ναι, πάει. Ναι. Δηλαδή κάποιος θα πει κάτι, κάποιος θα συμπληρώσει κάτι. Και θεωρώ ότι μια χαρά το χειρίστηκα σύμφωνα με τις αντοχές μου πάντα.
1: Άψογος ήσουνα.
2: Δηλαδή δεν, από εκεί πέρα δεν περίμενα ποτέ κάποιος να μου πει μπράβο, συγχαρητήρια, τέτοιο. Μου φτάνει που ο κόσμος που με βλέπει στο δρόμο μου λέει βλέπω την εκπομπή, μου αρέσει η εκπομπή. Εμένα αυτό με απασχολεί, ο κόσμος. Από εκεί πέρα σίγουρα κάποιο κακό σχόλιο σου τριγκάρει τον εγκέφαλο. Αλλά από εκεί πέρα όπως και τα καλά και τα κακά, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα τα θάβω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλό θάψιμο να ευχηθούμε. Επίσης να πω στην κυρία Καινούργιου ότι δεν αποχώρησαν οι άνθρωποι που έκαναν την εκπομπή όπου υπάρχει Ελλάδα. Τους έδιωξαν.
4: Συμβιβασμούς δεν κάνω.
0: Αλλά έχει δίκιο και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Βέβαια δεν χρειάζεται να πει κάθε φορά για το λογοκέφαλο ποιος δίνει μια συνέντευξη. Το λέγαμε προηγουμένως, αλλά δεν κάνει συμβιβασμούς. Εξάλλου θα το ανοίξουν άλλες πόρτες.
4: Χαμένος δεν θα πάω.
0: Δεν πάει χαμένος. Ο Σκάι νομίζω ότι προσφέρει άλλη εκπομπή.
4: Πώς μπορέσει η καρδιά σου.
0: Τον πίκρανε για λίγο, αλλά για λίγο.

0: Ευάγγελος, υπόσχομαι ότι θα επανέλθω, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να υλοποιήσω αυτό το οποίο ζητάς. Πέρασε δύσκολα λοιπόν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, αλλά δεν ήταν ο μοναδικός. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δέχθηκε bullying. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κόσμημας στην ελληνική τηλεόραση, στην ελληνική παραγωγή θα μπορούσαμε να πούμε. Ένας που έχει ανοίξει την τσέπη του και έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά. Όχι σε όλους, κυρίως όχι σε αυτούς που χρωστάει, αλλά δέχτηκε ανθρώπους που τον σχολίασαν αρνητικά. Μιλάμε για την περίπτωση, παρακαλώ αν θέλετε να συγκινηθείτε, πάρτε χαρτομάντιλα, γιατί εντάξει, δεν είναι καιρός να χάνουμε υγρά λόγω της ζέστης. Μιλάμε για τον Νίκο Κοκλώνη.
1: Να με έπαιρνε το ένα κανάλι και μου λέγε Νίκο, θέλω μια εκπομπή, έχεις μια ιδέα, ό,τι και να έλεγα γινόταν και γρήγορα. Τώρα δεν υπάρχουν εκπομπές.
2: Αν αισθάνεσαι μια δικαίωση για τον κόσμο που βοήθησες και έδωσες χρήματα και τώρα δεν πήρα τίποτα πίσω.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι εκδικητικός καθόλου. Εγώ άκουσα το κράξιμο της αρκούδας για μένα, ο Νίκος. Απ' τη μία τα κανάλια φώναζαν γιατί χάλαγα τα budget και έδινα μεγάλες αμοιβές και απ' την άλλη φωνάζανε ότι ο Κοκλώνης που καθυστέρησε την αμοιβή δεν έδωσε εκεί, δεν έκανε το άλλο. Έφαγα τρελό bullying και μάλιστα το μεγαλύτερο δεν το έφαγα τόσο στις εκπομπές που για μένα αυτό ήταν λάθος γιατί και ο κόσμος έλεγε έλα μωρέ, παίρνουν τόσα ο ένας και ο άλλος. Ξέρεις, μας έβλεπε λίγο απαξιωτικά γιατί όταν ο τηλεθεατής παίρνει ένα μισθό και ακούει τέτοια νούμερα σου λέει κάτι δεν πάει καλά, δεν σκέφτεται τι σημαίνει η δουλειά μας και πόσο δύσκολο είναι να εκτίθεσαι κάθε μέρα.
0: Πολύ δύσκολη αυτή η δουλειά και εκτίθεσαι κάθε μέρα. Εδώ που τα λέμε, εκτέθηκε κάθε μέρα ο Κοκλώνης, όπως εκτέθηκε και η ρεπόρτερ και η εκπομπή που φιλοξένησε τη συνέντευξη. Γιατί άρχισαν το γνωστό να του λένε ότι έδινες χρήματα τη στιγμή που υπάρχει κατάλογος ολόκληρος ανθρώπων που τους χρωστάει η φράγκα ο κ. Νικόλης.

0: Μεγάλες χαρές, μεγάλες χαρές για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο σύντροφος Ζαχαριάδης, ο οποίος ήταν φανατικός του ΣΥΡΙΖΑ, τελικά εγκατέλειψε το ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνει για το κόμμα το καινούριο του Αλέξη μας. Ποιος είναι ο Ζαχαριάδης, έλα ρε παιδιά. Ο Ζαχαριάδης που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει σελίδα και όλα θα πάνε καλά, και είχε και μάλιστα και στοιχεία ο άνθρωπος. Θα πήγαινε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί γύρισε ο Τάκης.
1: Πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ναι.
2: Ποιος επιστροφής?
1: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
2: Ποιος? Γύρισε κάποιος?
1: Ναι.
2: Ποιος?
1: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
2: Γύρισε ο Τάκης?
1: Ναι.
2: Αλήθεια?
1: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε. Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
0: Τι θα γίνει τώρα, ο Τάκης γύρισε. Η Δήμητρα από τον Παγκράτη γύρισε. Τους υποδέχθηκε ο Ζαχαριάδης, ο οποίος άνοιξε πάλι την πόρτα και έφυγε.
3: Και είπα, Τάκη,

0: παιδιά, τι γίνεται με τον Πόρτο Σάλτε. Έχουμε καμιά ανάλυση για τα τρέχοντα γεγονότα? Φαντάζομαι ότι κάτι θα έχει να πει. Και κυρίως να είναι πολιτικό. Να μην ασχοληθεί δηλαδή με τον εαυτό του, όπως κάνουν οι περισσότεροι τηλεπαρουσιαστές. Να ασχοληθεί αντικειμενικά, το έχουμε συνηθίσει, με τα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα. Έλα, να τον ο Άρης, έλα Άρη.
1: Όταν καλλιτέχνης ονόματι Πάνος Βλάχος τραγουδούσε από τη σκηνή και χειροκροτούσε και το κοινό από κάτω, σε ένα σάκο βάλτε Άδωνη και Πορτοσάλτε, προετοιμαζόταν κάτι κακό ως προς την κοινωνία από αυτά που ζούμε τώρα ή όχι? Το ερωτώ δημοσίως.
2: Κοίταξε να δεις, επειδή εσύ ήσουν μέσα στο τραγούδι, στους στίχους του τραγουδιού, ναι, καταλαβαίνω ότι είχε πιο
1: προσωπικό. Βάλτε, ναι. Σε ένα σάκο βάλτε, Άδωνη και Πορτοσάλτε. Αυτή... Λέω, κάνει καλό στην κοινωνία ή δεν κάνει καλό? Τώρα, αυτό να το βάλω έτσι με την... Με την, τώρα με την απόσταση, ωραία, του χρόνου.
2: Εγώ καταλαβαίνω.
1: Για τον καλλιτέχνη
2: ονόματι
1: Πάνο
2: Βλάχο.
1: Εμένα
2: δεν μου αρέσει καθόλου, ναι, θα μου επιτρέψει να σου πω, με αφορμή ένα τόσο τραγικό γεγονός και καταδικαστέο από όλους τους λογικούς ανθρώπους που υπάρχουν σε αυτή,
1: μάλιστα,
2: την κοινωνία,
1: ωραία,
2: να μπαίνουν όλα μέσα σε μια σακούλα.
1: Είναι η προετοιμασία που
2: οδηγεί. Είναι σαν το στίχο του Βλάχου αυτό που κάνουμε τώρα. Τα βάζουμε όλα στην ίδια σακούλα.
1: Εγώ διαφωνώ ως εξής και το τεκμηριώνω ως εξής τη γνώμη μου. Για να καταλήξουμε στην δολοφονία με τη βία, προετοιμάζεται η βία. Ο στίχος του καλλιτέχνη Πάνου Βλάχου, σε ένα σάκο βάλτε Άδωνη και Πορτοσάλτε, είναι προτροπή στη βία. Αν θέλει να έρθει να μου πει γιατί δεν είναι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο. Πιστεύω κι εγώ ότι είναι χαζός ο στίχος. Αλλά από εκεί και πέρα να κάνεις και ένα άλμα και να πεις ότι αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη έχει τις ρίζες του στο τραγούδι του Πάνου Βλάχου, είναι, είπαμε, άλμα, σωστό, άλμα. Τα είπε η Μαρία και το κάνει τακτικά. Τα λέει και μιλάει με τη φωνή της λογικής. Α, η Μαρία, τι σου δίνει και σε ένα κορίτσι.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
10: Το μωρό κροκοδυλάκι.
11: Φύγαμε για βογωτάκι.
12: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Βρε καλόστατα παιδιά, επικοινώνησαν. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email oner@alfaradio989.gr. Αλλά εκείνοι επικοινώνησαν στο Viber 6947-989-989. Και είναι ο Σπυρίδωνας, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω δεν γουστάρει πολύ το Ζαχαριάδη. Γιατί? Δεν πάει να βρει καμιά δουλειά για να σταματήσει αυτή τη ζωή, αφού κανείς δεν τον ψηφίζει. Όχι, τον ψηφίζει. Προφανώς αυτό περιμένει. Γι' αυτό, αν τον βάλει ο Τσίπρας υποψήφιο, περιμένει ότι θα έχει ακόμα μία θητεία, ώστε σιγά σιγά να φτάσει στα συντάξιμα χρόνια ο άνθρωπος και αυτός να μπορεί να βολευτεί. Και έχουμε και τον Μπάμπη. Hello, Μπάμπη. Λέει ο κύριος Ντόκος. Μπράβο, αυτό που βάζει το κύριος. Πολύ σωστό. Μιλούσε, λέει, με τους Φαρσέρ από καφετέρια. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Μου θυμίζει, λέει, τα δημοσιονομικά μέτρα που θα έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή. Τι ωραία χρόνια, το 2009, τα οποία είχε γράψει ο Υπουργός Παπαθανασίου πάνω σε μια λαδωμένη χαρτοπετσέτα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Νέλη μας λέει: καλό μεσημέρι της νέας εβδομάδας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και λέω να πάμε στην εκπομπή της Αθηναΐδας. Όχι τη ραδιοφωνική, την τηλεοπτική. Κάνει μια πάρα πολύ καλή εκπομπή με συνεντεύξεις. Και είχε την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες μέρες της εβδομάδας, την κυρία Δερζέκου. Ποια είναι η κυρία Δερζέκου? Ένα πολύ συμπαθητικό κορίτσι που κάνει την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά την κάνει πάρα πολύ ωραία.
15: Να παραμείνει και η Αλίκη, δηλαδή την αγαπάω. Μ' αρέσει, ναι, αυτός ο τρόπος.
16: Και εμείς και αγαπάμε και εσένα που το κάνεις
15: και
16: αυτό.
15: Και αγαπάω και την δεκαετία του 60 επίσης, πάρα πολύ.
16: Τι ωραία.
15: Πάρα πολύ. Έχω κόλλημα.
3: Μα φαίνεται και από το φόρμα το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και από την κίτρινη γόβα την οποία δεν ξέρω που τη βρήκες, αλλά είσαι φοβερή.
15: Όλα τα βρίσκω, όλα.
3: Να σου πω κάτι.
15: Όλα.
3: Πιάνεις τον εαυτό σου να κάνει αλήκη στην καθημερινότητά σου?
15: Τι έτσι, χωρίς να το ελέγξω?
3: Ναι.
15: Όχι. Μονάχα όταν αποφασίζω να κοιταχτώ στον καθρέφτη και να κάνω μια πρόβα, ναι, εκεί τολμώ να πω πώς θα το κάνω. Ποτέ όμως, ποτέ ασυνείδητα. Ποτέ. Δεν είμαστε εδώ και για το τρελάδικο. Εντάξει.
3: Να σου πω κάτι. Είναι από κοντά, είναι ακόμα πιο καλή μίμηση.
15: Αλήθεια?
3: Ναι.
15: Το πιστεύεις αυτό? Χαίρομαι πολύ πολύ που το ακούω.
3: Λοιπόν, δεν αξιώθηκα ποτέ να πάω συνεδρίωση του Γιουκλάκη, αλλά νομίζω έφτασα πάρα πολύ κοντά σήμερα.
15: Είμαστε about.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
14: Η συνέντευξη αυτή που μας δίνει την ευκαιρία να πάμε μια κρομούλα από τις παλιές με τα λεωφορεία. Χωρίς air condition, αλλά με φρέσκια διάθεση. Και το αλικάκι μπροστά. Να τραγουδάει.

0: από την ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο». Κλασική ταινία, κλασικός τίτλος. Αν γυριζόταν τώρα θα μπορούσε να έχει το τίτλο «Το ξύλο βγήκε από τη Eurovision». Τι σχέση έχει η Eurovision με το ξύλο? Ας ακούσουμε την Έλληνα Παπαρίζου.
1: Ήταν πιο easy going, όχι ότι κι εμείς δεν είχαμε τα θέματα.
2: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, και συγγνώμη σου διακόπτω, ότι εγώ τσακώθηκα μόνο με τον κύριο Δανίκα.
1: Όλοι.
2: Για σένα, όλοι.
1: Να πω κάτι.
2: Ναι.
1: Όταν ήρθε αυτή. Είναι η πρώτη φορά που θα το πω αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Γιατί θυμάμαι ότι κανονικά ήταν οι γονείς μου να σηκωθούν να ταξιδέψουν, να πιστέψουν να πάνε στη Σουηδία, στο σπίτι τους. Αλλά όπως είχαμε την προσφορά τότε που κατέβηκε η Aegean με ένα αεροπλάνο που ήταν το 0001 για να μας φέρει πίσω στην πατρίδα μας. Και θυμάμαι ότι τότε έμενα πάλι κάτω στη Γλυφάδα και θυμάμαι τη συγκεκριμένη στιγμή που είναι αραγμένος ο πατέρας μου στο καναπέ και γυρνάει και λέει ο κύριος Δανίκας ότι το μόνο πράγμα που μπορεί κανονικά αυτό το κορίτσι να σηκώνει είναι κάτι άλλο και όχι την ελληνική σημαία.
2: Ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Έχει χάρη που τον κρατούσα τον πατέρα μου. Είχε χάρη γιατί θα είχε φάει πάρα πολύ ξύλο. Mm. Και συγγνώμη που το λέω, αλλά τέτοια πράγματα δεν λέγονται. Για κανέναν λόγο, για κανέναν όμως.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ήταν έτοιμος, ήταν ένας, θα έχει μείνει.
2: Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Γιατί ήμουνα σε εκείνο το πάνελ. Ήμουνα σε link εγώ σε εκείνο το πάνελ.
1: Ναι,
2: έχει
1: δίκιο. Το θυμάμαι.
2: Ναι, που άρχισα να
1: θυμάμαι το βλέμμα σου τώρα που το λες.
2: Είχα εξαγριωθεί που είπα ασχολούμαστε μια ολόκληρη χώρα με το βραϊκί της Παπαρίζου. Και του λέω, συγγνώμη, όταν ασχολείστε, λέω πέρυσι το 2004. Δεν θυμάμαι, θυμάμαι ότι είχα γίνει έξαλλη. Η Έλλη Στάιλ και ηρεμήστε.
1: Δεν ρωτάμε την κυρία που το έρευνα. Πόσες ώρες πέρασε να το φτιάξει αυτό το υπέροχο.
2: Ήταν ένας ποταμός.
1: Που δεν ήταν βρακάκι.
2: Σεξιστικό.
1: Ήταν hot pants.
2: Το θυμάμαι πολύ καλά τι ήταν. Ένας ποταμός σεξιστικών σχολείων είχε έρθει εκείνη την ημέρα σε εκείνο το πάνελ. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
0: Αυτό ήθελε να κάνει ο μπαμπάς της Παπαρίζου. Να πάει να πλακώσει το ξύλο το Δανίκα. Τον παγάσα το Δανίκα. Το είχε πει τότε. Γιατί έτσι κάνουν οι μπαμπάδες. Όταν θίγεται το κορίτσι,

0: Γιάννης Βαρουφάκης θα μπορούσε να έχει κορίτσι, λέμε τώρα υποθετικά πράγματα, τη Μίνα Καραμίτρου. Δύσκολο, ε. Θυμάστε που είχε γίνει ένα επεισοδιάκι. Ξαναπήγε όμως. Μπράβο του, ξαναπήγε ο Βαρουφάκης. Και μπράβο στην κυρία Μίνα Καραμίτρου, γιατί τον δέχτηκε. Αυτό που είδαμε ήταν το δεύτερο μέρος της μάχης.
1: Ακόμα και τώρα το λέτε αυτό, κύριε Βαρουφάκη, ακόμα και τώρα πιστεύετε ότι πρέπει να είμαστε εκτός ευρώ, έτσι όπως είναι τώρα η οικονομική κατάσταση και στη χώρα και στην Ευρώπη.
2: Είναι ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα.
1: Ναι.
3: Να το απαντήσω.
2: Φυσικά.
3: Να το απαντήσω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι νόμισμα έχουμε. Ξέρετε, με ενδιαφέρει. Να μην έχουμε ΦΠΑ 24%, προπληρωμή φόρου, πέντε καρτέλ, ένα καρτέλ πέντε
1: ολιγαρχών. Ναι, αλλά εντός ή εκτός ευρώ όμως.
3: Να μου αφήσετε, κυρία Καραμίτρου, σέβομαι το ερώτημά σας, δεν σέβεστε την απάντησή μου. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κυρία Καραμίτρου, αν θέλετε να συνεχίσω, έχετε ένα βεβαρημένο παρελθόν.
1: Εγώ βεβαρημένο, ναι, έχω βεβαρημένο.
2: Ελάτε, κύριε Βαρουφάκη. Ολοκληρώστε την απάντηση, παρακαλώ, ολοκληρώστε, ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε τι βλέπω εδώ, όση ώρα μιλάτε. Αυτό που προσπαθούσε και η Μίνα, σε ρωτήσει να το ξαναπώ ολόκληρο. Η Μίνα δεν έχει βεβαρημένο παρελθόν. Η Μίνα σε όλους, γιατί όταν τη μάθετε καλύτερα θα το καταλάβετε.
1: Όχι, εμένα δεν με πειράζει να
2: έχει βεβαρημένο παρελθόν. Σε όλους τους πολιτικούς
3: θέλει να δει το βίντεο της προηγούμενης συνέντευξής μας με την συνάδελφό
1: σας. Εγώ το παρελθόν μου μπορώ να το σηκώσω, σα διαβεβαιώ, κύριε Βαρουφάκη.
2: Μην μείνουμε στα προσωπικά.
3: Χαλάμε σήμερα. Μια πολύ ωραία συνέντευξη.
2: Λοιπόν, μια πολύ ωραία συνέντευξη, κύριε Βαρουφάκη. Εμείς σας δίνουμε το λόγο και ακούμε ό,τι λέτε. Και
3: η κυρία Καραμίτρου μου έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Έτσι, αλλά δεν σεβάστηκε το δικαίωμά μου να πω πάνω από πέντε λέξεις.
2: Το άλλη μία φορά. Λοιπόν.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Quiz. Πέστε μου με ποια παρουσιάστρια δημοσιογράφου έχει μιλήσει ο Βαρουφάκης και δεν έχει πλακωθεί. Όχι, να μου βρείτε μία.

0: του μήνα έχουμε σήμερα, παιδιά. Α, 6 Ιουλίου. Τι είναι Δευτέρα. Σαν χτες. Σαν χτες ήταν. Που έγινε το δημοψήφισμα. Ένα πολύ συγκινητικό δημοψήφισμα που έπρεπε να απαντήσουμε. Κάτσε να δω τι έπρεπε να απαντήσουμε. Να το θυμηθούμε, να μην το ξεχάσουμε, γιατί δώσαμε μια περήφανη απάντηση. Λέει, πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup. Και σύμφωνα με το πρώτο έγγραφο που τιτλοφορείται Reforms for the Completion of the Current Program and Beyond, και το δεύτερο, δηλαδή σε αυτό το ερώτημα που είναι πολύ συγκεκριμένο, απαντήσαμε ένα περήφανο όχι. Πότε ήταν, είπαμε, σαν χτες. Σαν σήμερα δηλαδή έκανε δηλώσεις επινίκειες ο Τσίπρας. Και τι έλεγε?
1: Το σημερινό δημοψήφισμα δεν έχει νικητές και ηττημένους. Αποτελεί μια μεγάλη νίκη από μόνο του. Σήμερα όλες και όλοι μαζί γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και αποτελεί κυρίαρχη αξία και επιλογή διεξόδου. Αποδείξαμε επίσης ότι όταν ένας λαός έχει πίστη και συλλογική συνείδηση, μπορεί να αντέξει και να ξεπεράσει ακόμα και τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμιά από εσάς ξεχωριστά. Ανεξάρτητα από το τι επιλέξατε στην κάλπη σήμερα, από τώρα και στο εξής, είμαστε όλοι ένα. Και χρέος μας είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και να ξανασηκώσουμε την Ελλάδα ψηλά.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
5: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com.

Αλφα Πάτρας 94,4.

ακολουθεί πάντα πιστά τα βήματά μου και δεν μ' αφήνει κουβέντα να σας πω.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com.

Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: κάνουν με αυτό.
1: Ακολουθεί πάντα πιστά τα βήματα μου
0: και δε μ' αφήνει
1: κουβέντα να σας πω.

ένα αγριό βλέμμα, ένα γύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωροτυπός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ο Χρήσος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
9: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

κι απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ ρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα ο

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Σιρο μπι σι μπι λιλ. Μπι σι λιλ τι. Σιρο μπι λι σι μπι τι. Αισιάνα!

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Αλφα Radio. Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σήμερα έχω κουραστεί από τις 12 παρά 20. Θέλω να πάω σπίτι μου εγώ σήμερα. Come on.

0: Alfa Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.